0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

κάνει να χαμογελάει. Η μέρα φώτισε να έρθει ήλιος στα όνειρά του να χάρει.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 3:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
6: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
7: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
8: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
9: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
10: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
11: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
12: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
13: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
14: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού.
4: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
4: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ.
15: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24

0: έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελ.

μέσα από τα δικά σου μάτια. Ξαναβλέπω τον κόσμο. Μέσα από την καρδιά σου αγαπάω ξανά. Είναι ωραία η ζωή όταν τη μοιράζεσαι. Είναι ωραίο να μοιράζει ζωή.

έχουμε ένα-δύο τραγουδάκια μαζί για τα όμορφος, ο κύριος Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Λαβρέτης.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Top στους 98. Radio Rumeli.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Κυριακή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, τις απογευματινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli News.

μέρες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατό. Έτσι ανάποδα λιγάω.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112 ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
4: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το δελτίο ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Σε πλήρη εξέλιξη το πυρηνό μέτωπο για τρίτη μέρα στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Στο ένα μέτωπο, οι φλόγες στο Πόρτο Γερμενό στράφηκαν προς την Αγία Παρασκευή, το Κρύο Πηγάδι και τον Άγιο Νεκτάριο με κατεύθυνση τα Βίλια. Στο άλλο μέτωπο, συνέχισε προς την Ψάθα, τη Βένιζα και το Κανδύλι Μεγάρων, πλησίασε στη Μονή Πάντα Χράντου με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν. Τα ξημερώματα έχησε το 112, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκεύη, Κανδύλη και Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Σε απόσταση λίγων χιλιόμετρων, τα πρώτα σπίτια από την Πυρκαγιά που εξαπλώνεται στο όρος Πατέρα. Το 112 έχησε νωρίτερα καλώντας όσους βρίσκονται στις περιοχές Βλούμπα, Άνου, Αλεποχώρη, Μορφέη, Καστάνης, Μόρφα να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από το ΜΕΤΕΟ, από τις δασικές πυρκαγιές Αττική και Βιωτία συνολικά είχαν πληγεί μέχρι χθες το μεσημέρι περίπου 111.000 στρέμματα. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ισχυρή σύσταση από το Δήμο Αθηναίων προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Παράλληλα, ζητά να καλούν στο 1595 την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη σε περίπτωση που αντιληθούν οποιονδήποτε κίνδυνο. Σε εξέλιξη έρευνα για το τραγικό δυστύχημα με τη

0: Σύγκρουση των δύο ελικόπτερων στην Ψάθα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο των δύο επιβενόντων στο ένα ελικόπτερο. Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση του δυστυχήματος θα αποτελέσουν οι επικοινωνίες μεταξύ των χειριστών και του εναέριου συντονισμού. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Προηγήθηκε η γνωστοποίηση της απόφασης του να αναβληθεί επίθεση που σχεδίαζαν να εξαπολύσουν από κοινού οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας με προϋπόθεση πως θα κλειστεί συμφωνία και γρήγορα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν ξεκαθάρισε που θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο θα διαρκέσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν. Μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν, σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,68 το βαρέλι το Brent. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Ρος, ίσορος της οποίας είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο δράστης μετά την αποτρόπη δολοφονία συνέχισε να στέλνει μηνύματα στους οικείους του θύματος από το κινητό της, προκειμένου να θολώσει τα νερά, ενώ τις ημέρες που ακολούθησαν και μέχρι τη σύλληψή του πραγματοποιούσε καθημερινές αναλήψεις από την τραπεζική κάρτα του θύματος συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή χθες ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Υπήρξε επί δεκαετίες τέλεχος πρώτης γραμμής της ΕΡΕ και της Νέας Δημοκρατίας, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Διατέλεσε πολλές φορές υπουργός των κυβερνήσεών του. Αποχαιρετώ με συγκίνηση μια προσωπικότητα που σφράγισε τη διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας και της μεταπολίτευσης, έγραψε μεταξύ άλλων στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός. Από σήμερα ξεκινά η διαδικασία για την υποβολή των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα περιοχή ανοιχτά της Σίμης μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν 8 αλλοδαποί οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία, ενώ 5 ακόμη έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με αξιωματούχους και των δύο χωρών. Και ο καιρός γενικά ήθελε σήμερα στην Αττική, άνεμοι κατά τόπους ισχυροί που θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Αυτό προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στις 8.
1: Αθήνα 984.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Και ας πούμε και καλή εβδομάδα. Και ας πούμε και καλημέρα. Και ας πούμε και καλό μήνα. Να δούμε τι μήνας θα είναι αυτός.

0: και δεν ξέρει κανείς από πού να ξεκινήσει, από πού να το πιάσει και πού να τα αφήσει. Νεκροί άλλοι δύο άνθρωποι από εχθές, τα ακούσατε, φαντάζομαι τα είδατε, γιατί ζούμε και στην εποχή των social media και όχι μόνο των media.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Αποτέλεσμα βεβαίως να χάσει τη ζωή του ο Δανός χειριστής του πιλότου αλλά και ο Έλληνας μεταφραστής του. Το δεύτερο ελικόπτερο από θαύμα δεν κατέπεσε όπως συνέβη με το ένα εκ των δύο. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι και δεν μειώνει ούτε κατελάχιστο το μέγεθος της τραγωδίας. Οπότε έχουμε δύο νεκρούς στο Ηράκλειο, έναν νεκρό στο Γήθιο και άλλους δύο νεκρούς χθες στην Ψάθα. Ο αριθμός μας κάνει 5, αυτός ο μαύρος αριθμός. Και ενώ περνάμε σιγά σιγά, ενώ περνάμε βήμα βήμα σε άλλες εποχές σε σχέση με αυτό που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε γύρω τριγύρω, γιατί δεν είναι μόνο μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά ή αντί δύο πολύ μεγάλες πυρκαγιές, οι οποίες είναι ένα σπάνιο φαινόμενο το οποίο έρχεται και μας επισκέπτεται περιοδικά, δηλαδή μπορεί να έρχεται ένα καλοκαίρι να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και μετά τελειώνει, το άλλο καλοκαίρι είμαστε πιο προετοιμασμένοι ή τέλος πάντων τα πράγματα είναι καλύτερα και δεν έχουμε ανάλογα φαινόμενα και περιμένουμε ενδεχομένως το μεθεπόμενο καλοκαίρι για να ζήσουμε κάτι. Εδώ πια αυτό αποτελεί καθημερινότητα. Ήδη από την περασμένη εβδομάδα είχαμε εστίες πυρκαγιάς σε ένα καλοκαίρι το οποίο ομολογουμένως δεν είναι από τα πιο καυτά καλοκαίρια που περνάει η χώρα μας. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε σαν σημείο για την συζήτηση και σαν σημείο αναφοράς όταν πάμε να εξετάσουμε όλη αυτή την διαδικασία, αυτή την ιστορία, αυτή την τραγωδία. Θυμόμαστε έναν σε εισαγωγικά τεμπέλη μετεωρολογικός μιλώντας Ιούνιο, με τις βροχούλες του, με τις δροσούλες του. Δεν μπορούσε να πεις ότι ο Ιούνιος είχε υψηλές θερμοκρασίες, κάτι τριαντάρια είχαμε, και αν εξαιρέσουμε ένα μικρό χρονικό διάστημα καύσωνα που ήταν πάνω, πόσο ήταν, 2-3 μέρες ο καύσωνας, 4 μέρες δεν ήταν παραπάνω, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι και σήμερα που μιλάμε οι θερμοκρασίες έχουν κινηθεί σε φυσιολογικές για την εποχή επίπεδα. Άρα το πώς συμβαίνουν όλα αυτά και για ποιο λόγο για ακόμη μια φορά όχι απλώς βλέπουμε καμένες εκτάσεις αλλά θρηνούμε και ανθρώπους, είναι για να το συζητάς, είναι να το μελετήσεις, είναι να σε προβληματίσει. Mind the Trap ακούτε στον Αθήνα 984. Πάνος Αργύρης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. Στο 213-09-09-100 απαντάει η Ειρήνη Αρκουμάνη. Γιώργος Τραπεζιώτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Και υπάρχει βεβαίως και άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber 6948-984-984. Ο αριθμός μας. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Ποτέ όταν οδηγούμε δεν γράφουμε στο κινητό. Και δεν το λέω αυτό ούτε έτσι δασκαλίστηκα ούτε κουνώντας το δάχτυλο. Νομίζω το αντιλαμβάνεστε μόνοι σας και μόνοι σας.

2-6-9-4-9-84-9-84 λοιπόν ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας και ήδη βλέπω τα πρώτα σας μηνύματα μαζί ραδιοφωνικός. Θα πάμε μέχρι τις 9 σήμερα. Και καθότι έχει αλλάξει το πρόγραμμα, έχει τροποποιηθεί βασικά για να είμαι πιο ακριβής λόγω των θερινών αδειών των συναδέλφων. Αμέσως μετά δεν θα ακολουθήσει η Αθηνά Κορλίρα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου για το πρωινό μαγκαζίνο. Θα συνεχίσουμε μαζί μέχρι τις 9. Και αυτό θα συμβαίνει βέβαια καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή, από τις 7 έως 9, Mind the Trap, μέχρι και τις 14 Αυγούστου.

Έληξη είναι το πύρινο μέτωπο για τρίτη ημέρα στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Τα ακούσατε αναλυτικά πριν από λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων, αλλά θα τα επαναλαμβάνουμε και στην διάρκεια της ημέρας, εμπλουτίζοντας τις πληροφορίες με ό,τι καινούριο μας έρχεται και μεταδίδοντας ό,τι νεότερο έχουμε στο κομμάτι που ονομάζουμε έκτακτη επικαιρότητα και εδώ από τούτη εδώ την εκπομπή, αλλά και στη συνέχεια του προγράμματος, στη διάρκεια της μέρας. Οπότε μένετε συντονισμένοι στον Αθήνα 984.

Δεν είναι όμως μόνο αυτό το μέτωπο που είναι σε εξέλιξη, το πύρινο μέτωπο που καίει για τρίτη μέρα στην Ξηρονομή και στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Εκεί τώρα τα πράγματα πώς έχουν. Στο ένα μέτωπο οι φλόγες στο Πόρτο Γερμένο στράφηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, προς την Αγία Παρασκευή, προς το Κρύο Πηγάδι και προς τον Άγιο Νεκτάριο με κατεύθυνση τα Βίλια. Και στο άλλο σημείο, στο άλλο μέτωπο, το άλλο μέτωπο συνέχισε προς την Ψάθα, προς την Βένιζα, προς το Κανδύλι Μεγάρων και πλησίασε στη Μονή Παναχράντου με κατεύθυνση τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, όπου οι πυροσβέστες επιχειρούν να την ανακόψουν. Όλα αυτά είναι λίγο έξω από την Αττική, έτσι. Μην φανταστείτε ότι μιλάμε για πυρκαγιές που μένονται κάπου στην καρδιά του Αμαζόνιου ή δεν ξέρω κι εγώ πού, κάπου στη μακρινή Ασία ή κάπου σε κανένα διπλανό μας πλανήτη. Μιλάμε για πολύ κοντά στην Αττική. Χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι αν οι φλόγες μένονταν σε σημεία μακρύτερα, πολύ πιο μακριά από την Αττική, αυτό θα σημαίνει κάτι άλλο. Όχι, απλώς το τονίζω σε σχέση με το πόσο κοντά βρίσκονται στα διάφορα κέντρα επιχειρήσεων, τα οποία όπως και να το κάνεις έχουν άλλο τρόπο αντιμετώπισης και άλλο τρόπο αντίδρασης, έχουν μάλλον άλλο τρόπο, μην ακουστεί άσχημα αυτό, μπορούν να επέμβουν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι σε πιο απομακρυσμένες περιοχές, για να γίνω πιο σαφής. Σύμφωνα πάντως με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων, και αυτό αξίζει να το πούμε γιατί είμαστε έτσι κοινωνίες της εικόνας και των αριθμών, αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα καλύτερα όταν μιλάμε είτε με εικόνες είτε μιλάμε με αριθμούς. Με το λόγο λίγο τα έχουμε χάσει τα κόζια τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι συζήτηση για μια άλλη εκπομπή. Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους από το ΜΕΤΕΟ, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτές τις δαστικές πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία τις τελευταίες ώρες, συνολικά είχαν πληγεί περίπου 111.000 στρέμματα. Το ξαναλέμε, 111.000 στρέμματα έως και χθες το μεσημέρι. Και υπάρχει και ένα άλλο στατιστικό στοιχείο, το οποίο προσωπικά εμένα με έκανε χθες να ανατριχιάσω όταν το είδα. Από το 2019-20, από εκείνο το καλοκαίρι μέχρι και σήμερα, έχει καεί το 27% του δασικού πλούτου της Αττικής. Μιλάμε εδώ τώρα για το δικό μας το νόμο, όπου τα πράγματα είναι πιο δύσκολα αν πάμε στον κεντρικό του πυρήνα, εάν πάμε δηλαδή στην Τσιμεντούπολη της Αθήνας. Καταλαβαίνεις λοιπόν, όταν μέσα σε 6-7 χρόνια έχει καεί το 27% του δασικού σου πλούτου, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για κάτι περισσότερο από το 1/4. Δηλαδή αν βάλουμε 4 δεντράκια σε μία σειρά, το 1 έχει καεί. Έχουμε απομείνει με τα άλλα 3, ιερός αριθμός το 3. Δεν ξέρω που θα πάει όλο αυτό, πραγματικά δεν ξέρω που θα πάει όλο αυτό. Όχι τώρα, δεν ξέρω που θα πάει τα επόμενα χρόνια. Και αφού λέω ότι δεν ξέρω που θα πάει όλο αυτό τα επόμενα χρόνια, ως πολίτης μιλώντας και επειδή πολιτικά μιλώντας πολλές φορές βλέπουμε και τα πράγματα να τρέχουν, νομίζω ότι αν όχι τώρα πότε, σε αυτές τις εκλογές που έρχονται, είτε γίνουν το Σεπτέμβριο, είτε γίνουν τον Οκτώβριο, είτε γίνουν τον Νοέμβριο, είτε γίνουν τον Δεκέμβριο, είτε γίνουν στην ώρα τους που λέει και ο Μητσοτάκης, ο οποίος χθες έφυγε για διακοπές, ή τουλάχιστον αυτό έγραφε το πρωί στο post του στο Facebook, ευχόμενος σε όλους μας καλές διακοπές, ανέκδοτο, θα περίμενε κανείς αυτή την προεκλογική εκστρατεία, εκτός από τα υπόλοιπα μέτρα των προγραμμάτων των κομμάτων, να ανοίξει μια πολύ σοβαρή συζήτηση για τους τρόπους αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής καταστροφής. Και όχι στη βάση αερολογιών και ευχολογιών, δηλαδή να αγαπάτε τα δέντρα, να φροντίζετε τα δάση, να έχετε το νου σας και όλα αυτά τα 112 που λένε, αλλά να κάτσουμε να τα βάλουμε κάτω λίγο με τη σειρά τα πράγματα και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί η κατάσταση όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά βλέπουμε τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ευρώπη, είναι τραγική. Και το τραγική δεν περιγράφει ακριβώς όλη αυτή την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.
Να ακούσουμε λοιπόν τι λένε τα κόμματα, τι λέει το κυβερνών κόμμα, τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο που οραματίζεται τη χώρα στο κομμάτι της αντιμετώπισης κλιματικής κρίσης τα επόμενα 10 χρόνια, εγώ να πω. Να ακούσουμε και το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ, να μας πει και αυτό. Ποιο είναι το όραμά του, ποιος είναι ο σχεδιασμός του για τα επόμενα 10-15 χρόνια σε σχέση με την πορεία που πρέπει να πάρει η χώρα για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ή τουλάχιστον να περιορίσει τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής καταστροφής. Να μας πούν και τα άλλα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και τα κόμματα που έρχονται να διεκδικήσουν θέση εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ποια είναι τα προγράμματά τους, οι θέσεις τους για την αντιμετώπιση όλου αυτού του εφιάλτη. Γιατί κάθε μέρα που περνάει κάνουμε και από κάτι παραπάνω προκειμένου να καταστρέψουμε τον φυσικό πλούτο. Γιατί η ανθρώπινη δραστηριότητα, στοχεύοντας το κέρδος, δεν βλέπει τίποτα άλλο μπροστά της. Ας ακούσουμε λοιπόν τις προτάσεις και οι πολίτες ας κρίνουμε. Νομίζω ότι κάποια ζητήματα είναι πιο σημαντικά από την τσέπη μας, αλλά και για αυτούς που επιμένουν να θεοποιούν την τσέπη και οι τσέποι τους μέσα από το περιβάλλον περνάνε, αν το καλοσκεφτούν. Γιατί αν δεν υπάρχει περιβάλλον, δεν υπάρχει φυσικός πλούτος, στο τέλος δεν θα υπάρχει ούτε ο εγωισμούλης τους, ούτε η τσεπούλα τους. Βασικά δεν θα υπάρχουν ούτε οι ίδιοι. Όπως μου έλεγε όμως την Παρασκευή, προφανώς στοχεύοντας στο να με αποκαρδιώσει, γιατί κάναμε μια τέτοια συζήτηση, ένας καλός φίλος, ένας καλός συνάδελφος, μου λέει: αν σκεφτείς ότι το σύστημα παγκοσμίως οικονομικά λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κερδοφορία του επόμενου τριμήνου, τετραμήνου. Σε αυτόν τον ορίζοντα γίνεται ο σχεδιασμός. Όλα τα υπόλοιπα είναι όσα πάνε και όσα έρθουν και όσα αρπάξει, ξέρετε ποιος. Καλά τα λέει ο λαός. Σήμερα Δευτέρα πάντως, 3 Αυγούστου του 2026, και για σήμερα υπάρχει ισχυρή σύσταση από το Δήμο της Αθήνας προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Παράλληλα ζητά να καλούν στο 1595 την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιοδήποτε κίνδυνο. Ένα να πούμε ότι είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Βρισκόμαστε στην κατηγορία κινδύνου 4 αυτή τη στιγμή, όπως προβλέπεται σήμερα για Αττική, για Βιωτία και για Εύβοια, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και με το επόμενο τραγούδι, κύριε Αργύρη, πηγαίνουμε μέχρι τους τίτλους ειδήσεων. Τα λέω καλά? Δεν έχουμε τίτλους ειδήσεων. Ωραία. Με το επόμενο τραγούδι θα πάμε μέχρι το break του ημίωρου και θα συνεχίσουμε σε λίγο. Καλημέρα σας.

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είστε συντονισμένες, εδώ είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984, πρωινό Δευτέρας. Ακούτε Mind the Trap. Καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Καλημέρα σε όλες και όλους και καλό μήνα βεβαίως, εάν συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο, Πάνος Αργύρης στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Πάνος Καβαδάς στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής. 2-13-09-09-100, ο αριθμός στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο οποίο μπορείτε να μας καλείτε. Ειρήνη Αρκουμάνη απαντάει στις δικές σας κλήσεις, ο Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές και 6948 984 984 ο άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω Viber.

0: Στις εφημερίδες βέβαια κυριαρχεί το θέμα των πυρκαγιών, αλλά δεν ξέρω τι θυμόμαστε, πραγματικά τι θυμόμαστε από τα όσα έχουν υποθεί τα τελευταία χρόνια. Και επειδή ακούω διάφορους να λένε μην κάνετε πολιτική πάνω στις στάχτες, θυμάμαι ότι κυρίως οι άνθρωποι αυτοί είναι που κάνανε ακριβώς πολιτική πάνω στις στάχτες τα χρόνια που έγινε ένα μικρό διάλειμμα, μια μικρή παύση από την παραμονή της στην εξουσία και άρα και στην διαχείριση των πραγμάτων. Αλλά παρόλα αυτά, ας τα αφήσουμε αυτά λίγο πίσω και ας πάμε λίγο να θυμηθούμε, να φρεσκάρουμε τη συλλογική μνήμη σε σχέση με αυτά που έλεγε ο Πρωθυπουργός της χώρας παλιότερα και αυτά που συνέχιζε να λέει τα επόμενα χρόνια, αλλά και να αναλογιστούμε λίγο το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο προετοιμασίας, γιατί από τη μία είναι η κλιματική κρίση και προφανώς καμία κυβέρνηση στον πλανήτη δεν μπορεί να χρεωθεί τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης στο εδώ και στο τώρα. Δηλαδή είναι τουλάχιστον παράλογο να πει κάποιος ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, για παράδειγμα, ευθύνεται για την περιβαλλοντική καταστροφή του πλανήτη Γη. Καταλαβαίνετε. Δεν έχει απλά δώσει υπερβολής, είναι ο παραλογισμός ο ίδιος. Εάν κρίνει όμως κάποιος και βάλει κάτω τα δεδομένα και πει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα τελευταία χρόνια θα έπρεπε να κάνει εκείνα, υποσχέθηκε να κάνει τα άλλα και τελικά έκανε αυτά για την αντιμετώπιση όλου αυτού του φαινομένου, τότε η συζήτηση αποκτά κανονικές διαστάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν στις 25 Αυγούστου του όχι και τόσο μακρινού 2021, σε ανάρτησή του στα social media έγραφε ότι όμως βρεθήκαμε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα να πρέπει να διαχειριζόμαστε 4 μεγάλες πυρκαγιές σε διαφορετικά σημεία της χώρας. Μια ένταση ενός φαινομένου που ξεπέρασε πολλά από τα όχηρά μας και την προετοιμασία που είχαμε κάνει το 2021. Όλα αυτά. Και θα έλεγε κανείς εκείνη την εποχή και έλεγαν πολλοί εκείνη την εποχή ότι 2 χρόνια κυβέρνηση δεν έχει προλάβει ακόμη να πατήσει καλά-καλά στα πόδια της, έχει κάνει κάποια βήματα προς την κατεύθυνση της κανονικότητας, προς την κατεύθυνση του Ελλάδα 2.0, προς την κατεύθυνση που πρέπει να κινούνται τα πράγματα όταν στο τιμόνι της χώρας βρίσκονται μόνο οι άριστοι και οι εκλεκτοί, οι γνωρίζοντες της διαδικασίας και όχι τίποτα άσχετοι και κατσαπλιάδες, τυχοδιώκτες οι οποίοι ήρθαν να μας κάψουν, να μας πάρουν τα λεφτά και τις περιουσίες. Οπότε έδινε στράτο χρόνο και περίμενες και έλεγες η κακιά στιγμή και η κακιά η ώρα και περίμενες. Και πέρασαν κάνα 2 χρόνια ακόμα και ήρθε το 2023 και είχαμε ξανά πυρκαγιές. Και έγραφε τότε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στα τέλη Αυγούστου τότε του 2023, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, η κινητοποίησή μας πρέπει να προχωρήσει, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα, γιατί το ίδιο το φαινόμενο αλλάζει και αποκτά τη δική του δυναμική. Προχωράμε λοιπόν στην υιοθέτηση μέτρων για την έγκαιρη προειδοποίηση και παρέμβαση στις πυρκαγιές. Νομίζω ότι από φιλότιμο και μόνο δεν κάνανε copy-paste από το ένα μήνυμα στο άλλο και είπαν να το αλλάξουν μερικά λόγια. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, αλλά βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι η ίδια και ο τρόπος αντιμετώπισης, δηλαδή στο κομμάτι της πολιτικής διαχείρισης, είναι ολόιδιος. Μιλάμε για καρμπών καταστάσεις, όχι για κάτι λιγότερο. Και οι προβληματισμοί βέβαια είναι εδώ και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί από και κάτω έχει να κάνει και λίγο με το τι καταλαβαίνουμε και οι πολίτες για τα πράγματα. Αν μένουμε στο αφήγημα της κακιάς ώρας, της κακιάς μας της μοίρας, τότε νομίζω ότι δεν χρειάζεται να συζητήσουμε κάτι άλλο, να βάζουμε μόνο τραγούδια να παίζουν εδώ στα ραδιόφωνα και να πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας στα μπαλκόνια μας, που πρότεινε και ένας συνάδελφος μιλώντας για τους συνταξιούχους, που έλεγε ότι διακοπές είναι να κάθεσαι και στο μπαλκόνι, δεν χρειάζεται να πας αλλού, αρκεί να ξεκουράζεται ο νους και το μυαλό. Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του σχολείου και πάμε στα μέτωπα των πυρκαγιών, πάμε να δούμε τι γίνεται στο πεδίο, πάμε να δούμε τι γίνεται εκεί στα Μέγαρα, όπου οι άνθρωποι περνάνε δύσκολες ώρες, οι συμπολίτες μας. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δήμαρχο των Μεγαρεών, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καταρχάς, καλή δύναμη να ευχηθούμε και εμείς από αέρος εδώ από τον Αθήνα 984. Πώς είναι η κατάσταση εκεί στην περιοχή σας?
1: Κοιτάξτε, στο μέτωπο εκεί κοντά στην Αγία Σκέπη είναι δύσκολα. Τα πράγματα, η φωτιά έχει πλησιάσει το μοναστήρι και κάποια σπίτια έχουν ήδη απειληθεί άμεσα. Να σας πω, δεν έχω εικόνα αν υπάρχει κάποια... αν κάποιο σπίτι έχει καεί, γιατί τώρα ήμουν στην άλλη πλευρά στο μέτωπο στη Βένιζα και τώρα θα πάω εκεί κοντά. Ο αντίτιμος πολιτικής προστασίας είναι εκεί. Επιχειρούν νομίζω ένα αέρια μέσα. Είναι δύσκολα. Είναι
0: στη Βένιζα, από τη Βένιζα τι εικόνα έχετε, κύριε Μαργέτη?
1: Εκεί το μέτωπο έμεινε σε καταστολή, σχεδόν έχει σβήσει. Αλλά ξέρετε, αυτά γίνονται αναζωπηρό. Δηλαδή, τώρα μπορεί να μην έχει φωτιά και σε 5 λεπτά να έχει.
0: Καταλαβαίνω.
1: Όπως και χθες το βράδυ, ας πούμε, δεν φοβόμαστε το μέτωπο που έχουμε τώρα σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Αλλά κάποια στιγμή κατά τις 3 φούντωσε, ο αέρας βοήθησε, κινήθηκε προς τα σπίτια και τους οικισμούς τέλος πάντων και δόθηκε το 112 και τώρα τρέχουμε.
0: Η αίσθησή μας μέσα στην καρδιά της Αθήνας τουλάχιστον είναι ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι λίγο καλύτερες στο κομμάτι των ανέμων. Εκεί πώς είναι στα Μέγαρα?
1: Είναι καλύτερες, δηλαδή ήδη επιχειρούν ένα αέρια μέσα, ενώ είδατε χθες ήταν περίπου την μισή μέρα τα ελικόπτερα, ναι. Μάλλον σχεδόν και λίγες ώρες τα Καναντέρ. Σήμερα έχουν ξεκινήσει από το πρωί και σε ελπίζουμε ότι θα επιχειρούν όλη την ημέρα, όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βοηθάνε πάρα πολύ, είναι σωτήρια το να υπάρχουν θετικά μέσα.
0: Δεν το συζητάμε. Είναι νομίζω το μεγάλο κομμάτι όλου του επιχειρησιακού σχεδιασμού για να μπορέσουν να πάνε τα πράγματα όπως πρέπει. Από την άλλη, έχουν κυλήσει ως τώρα όλα όσα έχουν γίνει, όλα όσα πρέπει να γίνουν, κύριε Μαργέτη, επιχειρησιακά μιλώντας, στο πεδίο, από όλα όσα έχετε δει τις τελευταίες ώρες?
1: Αν έχουν γίνει όλα δεν το ξέρω. Εγώ βλέπω μια υπερπροσπάθεια από όλους, και από την πυροσβεστική και από τους εθελοντές. Πραγματικά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και σε δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι καθόλου εύκολα. Δηλαδή πραγματικά δίνεται αγώνα σε 24 ώρες βάση. Ας ελπίσουμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απολύσεις, να πω.
0: Πραγματικά να πάνε όλα καλά, ευχόμαστε, κύριε Δήμαρχε. Κύριε Μαργέτη, καλή σας ημέρα, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα, γεια σας.

Μόλις ακούσαμε τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, το δήμαρχο Μεγαρέων, να μας δίνει την εικόνα εκεί από την περιοχή. Καλύτερη κατάσταση στην Βένιζα. Για να δούμε τώρα τι γίνεται και με τα υπόλοιπα που είναι ανοιχτά. Είπαμε, τα ξημερώματα ήχησε το 112, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές της Αγίας Σκέπης, στο Κανδύλι και στην περιοχή Μπότσικα να απομακρυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Τώρα εδώ πέρα είναι μια ιστορία η οποία εκτυλίσσεται όχι ώρα με την ώρα, ούτε καν είναι ζήτημα λεπτών κάθε φορά να αλλάξει η εικόνα που έχουμε. Δηλαδή ένα δεκάλεπτο τέταρτο μπορεί τα πράγματα να έχουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα και αμέσως μετά να αλλάξουν. Σύμμαχος πάντως των πυροσβεστών μας τις τελευταίες ώρες φαίνεται ότι είναι ο αέρας, η άπνοια, η σχετική άπνοια που επικρατεί εκεί στην ευρύτερη περιοχή, τους δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουν με καλύτερους όρους τη μάχη με τις φλόγες και τα αποτελέσματα βεβαίως να είναι καλύτερα. Βλέπω εδώ τώρα την εικόνα που δίνει και η ΕΡΤ. Είναι βελτιωμένη εικόνα και στο Κρυοπηγάδι, επίσης περιοχή που δοκιμάστηκε τις τελευταίες ώρες. Για να δούμε, για να δούμε. Μακάρι, μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά.

Δεν ξέρω τι λέτε εσείς για όλα αυτά. 6948-984-984 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Καλημέρα στον κύριο Κώστα. Σημειώνει ο φίλος ο Κώστας, η κανονικότητά τους είναι η καμένη γη. Σκεφτείτε, λέει, ότι το 1 τρίτο της Πάρνηθας κάει και με άπνοια. Στην πρώτη από τις δύο μεγάλες φωτιές, να μην τα ξεχνάμε αυτά που έχουν συμβεί. Μας καλημερίζει η φίλη Δέσποινα. Μια προετοιμασία θα μπορούσε να έχει γίνει, όπως για παράδειγμα αντιπυρικές ζώνες. Τα λέμε αλλά δεν τα κάνουν. Δέσποινα μου, δεν ξέρω τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Τα όσα έχουν συμβεί και όσα δεν έγιναν επί του πεδίου θα τα δούμε με όση ψυχραιμία μπορεί να τα δει κανείς τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Να τελειώσει, να σβήσει πρώτα η φωτιά. Και εδώ θα είμαστε και από τούτη εδώ την εκπομπή. Αλλά νομίζω και άλλοι συνάδελφοι θα κάνουν πολύ καλή δουλειά για να μάθουμε ακριβώς τι έχει γίνει, πώς φτάνουμε κάθε φορά σε αυτό το σημείο και κυρίως να συζητήσουμε λίγο έστω σε μηδιακό επίπεδο, να ανοίξει το δημόσιο διάλογο καλά και όπως πρέπει με τη βοήθεια των ειδικών, μέσα από τη ματιά των ειδικών, τι πρέπει να κάνουμε όχι για το επόμενο καλοκαίρι, τι πρέπει να κάνουμε με ορίζοντα τα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια ως χώρα αλλά και ως Ήπειρος, αναφέρομαι και στην Ευρώπη. Σημειώνει ο φίλος ο Στάθης και έχει δίκιο, μας τα έλεγαν οι επιστήμονες το 80 και το 90 για το κλίμα, αλλά οι κρατούντες τους έλεγαν υπερβολικούς. Πάντα θεωρούνταν η συζήτηση για το κλίμα, πάντα η συζήτηση για το περιβάλλον, πάντα η συζήτηση για την οικολογία θεωρούνταν ζητήματα, έτσι, συζητήσεις πολυτελείας. Έλα μωρέ αδερφέ, τώρα κάτι κουλτουριάριδες τα συζητάνε αυτά που φροντίζουν τα δεντράκια και τα ζωάκια και τρέχουν από εδώ και από εκεί και πιο πολύ μας ενοχλούν, γιατί εμείς το επιχειρήν είναι αυτό που έχουμε προτάξει και προκρίνει και όλα τα υπόλοιπα τώρα, όχ μωρέ, τέτοια δεν λέγανε, τέτοια λέγανε. Η κυβέρνηση πέταξε 93 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνει η Μαρία. Πέταξαν 93 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν για πρόληψη φωτιών και πυρκαγιών και πλημμυρών. Δεν τα ήθελε, σημειώνει. Καλημέρα στην Κατερίνα Ανταποδίδο. Θα μας λείψει η Κορλίρα, λέει, αλλά θα σε χορτάσουμε. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλες τις ευχές και από εμένα. Στέλνει ο Μιχάλης μήνυμα και γράφει και αυτή η Δούρου που είναι να αναλάβει τις ευθύνες της. Έμεινε η Δούρος, μαύρο κακό ανέκδοτο μιας ολόκληρης εποχής προπαγάνδας πάντως, και αυτό να μην το ξεχνάμε. Θυμάστε τότε τι γίνονταν εκείνη την περίοδο. Καλημέρα στον φίλο τον Τάσο, καλημέρα και στην Γογό, καλημέρα και στην Πέγγι.

Τα της υπόλοιπης επικαιρότητας, τα θέματα και δεν είναι και λίγα και τρέχουν. Θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δεν γίνονται και λίγα, είναι η αλήθεια, παρά το γεγονός ότι κάπως έκλεισε τουλάχιστον η ενότητα για το καλοκαίρι επισήμως πολιτικό επίπεδο. Τουλάχιστον αυτό περιέγραφε χθες και ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανάρτησή του. Μας είπε ότι θα ακολουθήσει ένα διάστημα ανάπαυλας για τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Έγινε την περασμένη εβδομάδα και συνεδρίασε για τελευταία φορά για το καλοκαίρι και το Υπουργικό Συμβούλιο. Το τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε για τη σεζόν που κλείνει, αλλά και τι εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε για τη σεζόν που θα ανοίξει πολύ σύντομα και πολύ πιο γρήγορα από όσο πιστεύουμε. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα των τριών εβδομάδων σε σχέση με το χρόνο και σε σχέση με την ιστορία. Θα τα δούμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής πολύ αναλυτικά και μέσα από τη ματιά των καλεσμένων, αλλά και μέσω τα σχόλιά μας, αλλά κυρίως και μέσα από τα σχόλια τα δικά σας στο 6948-984-984, που συνεχίζετε και καλά κάνετε και βάζετε και τα δικά σας ζητήματα και τα συζητάμε και τα σχολιάζουμε και απαντάμε, και έτσι κάπως έτσι τροφοδοτείται και ο διάλογος μεταξύ μας. Λοιπόν, για να πάμε να ρίξουμε όμως, αφού πρώτα πέσει το ρουβλάκι στο jukebox, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: Αν ένα τίτλο από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων είναι αυτό που περιγράφει καλύτερα αυτό που και λέγαμε νωρίτερα εδώ στην εκπομπή σε σχέση με το οραματικό του πράγματος, με το οραματικό όμως όχι σε επίπεδο σανού, σε επίπεδο πραγματικότητας, για το τι πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, της κλιματικής καταστροφής, νομίζω ότι είναι ο τίτλος των νέων. Είναι ο πιο ακριβής από όλους και περιγράφει ακριβώς όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε όλοι μας, και εσύ και εγώ. Ξεχάστε ό,τι ξέρατε. Οι ζωές μας αλλιώς, είναι ο τίτλος από τα νέα. Οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχεί στη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στη Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως σημειώνουν τα νέα που αλλάζουν τη ζωή μας, έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Ακριβώς σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε που περιγράφουν σήμερα τα νέα στην πρώτη σελίδα τους. Να ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε. Η κρίση στο περιβάλλον έχει γιγαντωθεί, τα προβλήματα είναι εδώ και τις συνέπειες τις μετράμε μαζί με τις ζημιές. Άνω τελεία στην ανάγνωση των πρωτοσέλιδων και πάμε ξανά στο πεδίο. Πάμε να καλημερίσουμε τον Περιφερειάρχη Βιωτίας, τον κύριο Γιώργο Ντασιώτη. Καλημέρα σας, κύριε Ντασιώτη.
1: Καλημέρα, τον κύριο Ντασιώτη. Καλημέρα.
0: Εγώ δεν θέλω τώρα ούτε διακοπές να σας κάνω ούτε τίποτα. Εσείς να μας δώσετε την εικόνα που έχετε εκεί από την περιφέρειά σας, λίγο την κατάσταση που επικρατεί.
1: Βεβαίως. Η εικόνα στη Βιωτία από χτες το πρωί πλέον είναι πολύ καλή σε ό,τι αφορά τα μέτωπα, εννοούμε. Δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο. Τελευταίες μικροεστίες εντός των καμένων που πνίζαν απλώς, ξέρετε, η πυροσβεστική της φρόντισε ή σε κάποια σημεία μπορεί να της φροντίσει. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Σήμερα είμαστε στην επόμενη μέρα των πυρκαγιών αυτών και ήδη οι επιτροπές μας, η υπηρεσιακή μας, σε συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Φυσικών Καταστροφών όπως και το Δήμο Θηβαίων, προχωράμε στην καταγραφή των ζημιών προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα και οι διαδικασίες.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Radio Rumeli News στα FM της χώρας.
5: Εύχομαι το Ράδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
4: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
5: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
4: Σε αγαπάμε.
5: Επίσης.
4: Κύριε Σταμάτη.
5: Χαίρετε.
4: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Radio Roaming.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε. Η ώρα είναι 5 λεπτάκια μετά τις 8. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα πρωινιάτικα». Έχουμε πει αυτό το 2-1. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11, 9 και μετά 9 με 11 στην κανονική μας εκπομπή. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

Ερχόμαστε σε μία μέρα, σήμερα είναι 3 Αυγούστου, μία μέρα όπου συνεχίζονται οι φωτιές, μία φωτιά η οποία έχει ξεκινήσει από την Βιωτία, έχει κατέβει προς τα κάτω, στην Αττική. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η φωτιά στην Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν την μάχη τους σε δύο μέτωπα. Το ένα μέτωπο είναι στον Άγιο Νεκτάριο, το άλλο μέτωπο είναι στο Κανδύλι Μεγάρων. Η παρουσία της πυροσβεστικής είναι πολύ μεγάλη. 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα, 22 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές από αέρος συνδράμουν, 12 αεροσκάφη και ελικόπτερα. Παρ' όλα αυτά, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενημερώσει ότι θα υπάρξει και σχετική ενίσχυση. Σήμερα είναι μια μέρα που υπάρχει ξανά επικινδυνότητα για εκδήλωση φωτιά σε πορτοκαλί συναγερμό η Αττική, η Βιωτία και η Εύβοια. Ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο γιγαντώθηκαν οι φωτιές και η Ελλάδα προφανώς μετράει πληγές για ακόμα ένα καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο καμένες εκτάσεις που έγιναν στάχτη, ανθρώπινες ζωές, σπίτια, ζώα χάθηκαν μέσα στις φλόγες. Τρεις πυροσβέστες, θυμίζω, τις προηγούμενες μέρες γύρισαν από το καθήκον. Δύο από αυτούς εγκλωβίστηκαν στην φωτιά στο Ρέθυμνο με ανέμους, με ανεξέλεγκτα μέτωπα. Έπεσαν προσπαθώντας να προστατεύσουν ήδη τις ζωές κάποιων άλλων αλλά και τις περιουσίες. Ένας ακόμα πυροσβέστης έχασε τη ζωή του σε μέτωπο στο Γήθιο, συμπληρώνοντας έτσι ένα τραγικό απολογισμό των τριών πυροσβεστών που έπεσαν. Σαν να μην έφταναν αυτό, χθες είχαμε δύο νεκρούς από πτώση ελικοπτέρου στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Δύο σώθηκαν, δύο εντοπίστηκαν χωρίς τις στήσεις τους. Πρόκειται για έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό. Η αλήθεια είναι ότι πίσω από τους αριθμούς, πίσω από τις φωτιές, πίσω από το οτιδήποτε υπάρχουν διάφορες ιστορίες, σπίτια που κάηκαν σε λίγα λεπτά, περιουσίες που χάθηκαν, οι οποίες έκαναν να χτιστούν ίσως και μια ολόκληρη ζωή, περιοχές οι οποίες εγκαινώθηκαν μέσα σε κλίμα πανικού, με ανθρώπους να εγκαταλείπουν πράγματα τα οποία μπορεί να έχτιζαν χρόνια. Οι πυροσβεστές, οι εθελοντές και οι κάτοικοι αυτή την ώρα συνεχίζουν να δίνουν την μάχη τους. Έχουμε και την προανάκριση από την Ελλάς, από την ελληνική αστυνομία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση για την διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Να πω ότι ο χώρος του συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από τις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

Τι άλλο έχουμε? Έχουμε σε εξέλιξη και μία επιχείρηση έρευνας και διάωσης στην θαλάσσια περιοχή κοντά στην Σίμη. Εντοπίστηκε ιστιοπλοϊκό σκάφος Ναπλέια Κυβέρνητος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, στο σκάφος επέβαιναν 8 άνθρωποι, 8 αλλοδαποί, πιθανότατα να είναι Γερμανοί, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, καθώς κάτω από κάποιες συνθήκες οι οποίες ακόμα δεν έχουν εξακριβωθεί ακριβώς, το ιστιοπλοϊκό στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα. Οι 3 από αυτούς έχουν σωθεί, κατάφεραν μόνοι τους να βγουν έξω στη στεριά κολυμπώντας. Οι 5 αγνοούνται και αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη η έρευνα. Την καλημέρα στον Δημήτρη, την καλημέρα στον Κώστα, την καλημέρα στον Βασίλη.

Δημήτρη, όχι, δεν τον έδιωξε το Γεωργιάδη. Σήμερα και αύριο θα λείπει δύο μέρες ο Γιώργος Γεωργιάδης. Θα βγει τηλεφωνικά πάντως.

Φωτιά δεν έχουμε μόνο στην Αττική, η οποία ξεκίνησε από την Βιωτία, εκεί στην Αττική Βιωτία. Είχαμε και στην Κεφαλονιά μία φωτιά βέβαια, η οποία χθες, όπως μάθαμε, δεν είχε ενεργό μέτωπο. Ο Σάκης, ο οποίος στέλνει μία φωτογραφία από τις φωτιές. Γεια σου Σάκη, την καλημέρα μου. Ναι, ναι, υπάρχει και σήμερα ισχυρός κίνδυνος για πυρκαγιά. Ο πορτοκαλί συναγερμός, Αττική, Βιωτία, Εύβοια. Γεια σου Βασίλη, τι πράγμα είναι αυτό με τις φωτιές, λέει ο Βασίλης. Λοιπόν, ξαναλέω σε δύο βασικά μέτωπα. Στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρων, εκεί έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Βρίσκονταν όλο το βράδυ επί υποδός. Προσπάθησαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες με χωματουργικά μηχανήματα, προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και να περιορίσουν όσο το δυνατόν την εξάπλωσή τους. Εν τω μεταξύ, το Σαββατοκύριακο είχαμε και απίστευτης έντασης ανέμους, αέριδες θυελώδεις ανέμους, το οποίο έχει την διπλή δυστυχώς ικανότητα, από τη μία να εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα η φωτιά και από την άλλη να μην μπορούν να συνδράμουν στην κατάζευση τα εναέρια μέσα, καθώς λόγω των ίσχυρων ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν.

Τα ξημερώματα ήχησε και το 112, το οποίο καλούσε όσους βρίσκονται στις περιοχές Αγίας Σκέπη, Κανδύλη και Μποτσικά να απομακρυνθούν προς την Νέα Πέραμο.

8.112 έχει και σε κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρη, Μορφέικα, Στάνες, Μόρφα να απομακρυνθούν προς τα Μέγαρα. Τα στρέμματα τα οποία έχουν καεί είναι πάρα πολλά. Συνολικά μέχρι χθες το μεσημέρι είχαν καεί περίπου 111.000 στρέμματα.

Προφανώς έχουμε και την σχετική σύσταση και για σήμερα να αποφεύγονται οι επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν την πυρκαγιά. Βέβαια, όλα αυτά είναι και λίγο αυτονόητα. Εντάξει, θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα. Για κάποιους είναι ένα λόλα, ένα μήλο, για κάποιους άλλους μπορεί και να μην είναι. Παράλληλα, οι αρχές ζητούν στον Δήμο Αθηναίων, από τον Δήμο Αθηναίων, ζητούν να καλούν στο 1595, είναι 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης δημότης, σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο.

και την φωτιά η οποία ξέσπασε στην Αττική, στην Βιωτή, από εκεί ξεκίνησε. Υπάρχουν και δύο συλλήψεις οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής στην Θήβα. Σήμερα θα οδηγηθούν. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

ένας έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, ενώ ο δεύτερος εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό που προέκυψε από την σχετική έρευνα είναι ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς. Από αυτούς τους σπινθήρες κατέληξαν, οι σπινθήρες αυτοί κατέληξαν στο έδαφος και προκάλεσαν την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία και επεκτάθηκε τόσο πολύ σε τόσο μεγάλο βαθμό στην Βιωτία και στην συνέχεια στην Αττική.

καλημέρα στον φίλο μου τον Νίκο, ο οποίος μου λέει ότι η χώρα δεν, πενθεί μόνο σπίτια, κατοικίες, περιουσίες, πενθεί ανθρώπους.

Η Εύη, καλημέρα στην Εύη. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα. Εύη από Λουτρά, ωραία σε Ελένη. Εύη, την καλημέρα μας. Καλημέρα μας στον Δημήτρη. Την καλημέρα μου στον Γιώργο, ο οποίος, Γιώργος, λέει, καλημέρα από την Τίνο. Ωραία, Τίνος, πολύ ωραία, Τίνος. Γιώργο, δύο φορές έχω πάει. Δεν ξέρω τι να πω για την φωτιά που έκαψε την Αττικοβιωτία. Σε παρένθεση, πνεύμονα πρασίνου και οξυγόνου. Χάθηκαν ζωές, σπίτια, περιουσίες και ένα πανέμορφο δάσος. Άλλη μια χρονιά τα ίδια.

Λοιπόν, σήμερα τι έχουμε. Θα συνομιλήσουμε στην συνέχεια και με τον Γιώργο Γεωργιάδη. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σφαέλο για να δούμε και τα ό,τι γίνεται στην Θέουτα με αυτό το ζήτημα που είχε προκύψει με τους Μαροκινούς τις προηγούμενες ημέρες. Μία εικόνα εισβολής στην ουσία. Έχω ακούσει και κυβερνητικά στελέχη να κάνουν λόγο για εισβολή. Επίσης και άλλα διεθνή. Αρχίζουν σήμερα ξανά οι συνομιλίες με των ΗΠΑ με το Ιράν. Μάλιστα, όπως τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να αναβάλει τα νέα στρατιωτικά πλήγματα τα οποία είχε ενδεχομένως στο μυαλό του. Επιλέγει την διπλωματική οδό, όπως λέει, δίνει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Βέβαια, με ένας πόλεμος εκεί στην Μέση Ανατολή που έχουμε και χειρία και συζητήσεις, αλλά στην ουσία ποτέ δεν σταματάει. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε σήμερα, σήμερα 3 Αυγούστου, μόνο με νέου τύπου ταυτότητα διαβατήριο το ταξίδι στο εξωτερικό από σήμερα. Να πω για όσους πιθανό να μην το έχετε καταλάβει ότι δεν υπάρχει κάποια επιβολή για το εσωτερικό της χώρας, μόνο για το εξωτερικό, μόνο για τα ταξίδια στο εσωτερικό. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεκτικό για όλες τις συναλλαγές.

επτεμβεκή του μάχη στα μέτωπα της φωτιάς, πέρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, πέρα από τους πυροσβέστες, τα ενάρια μέσα, όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και τους κατοίκους. Τη δική του μάχη δίνει και ο Έρυθρος Σταυρός. Στη συνέχεια θα συνδεθούμε και με τον εκπρόσωπο του Ερυθρού Σταυρού για να δούμε την συνεισφορά που έχουν και αυτοί οι άνθρωποι στα μέτωπα της φωτιάς.

στην Σίμη. Σο είναι οι 7 από τους 8 επιβαίνοντες. Είχα πει νωρίτερα με το ξεκίνημα της εκπομπής ότι 3 είχαν σωθεί. Είναι 7 από τους 8 οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σωθεί. Πιθανότατα από την Γερμανία είναι οι άνθρωποι. Συνεχίζονται οι έρευνες αυτή την ώρα για τον εντοπισμό ενός ακόμα αγνοούμενου. Πρόκειται για έναν άντρα. Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο. Έχουμε και αρκετά μηνύματα. Θα τα διαβάσω στη συνέχεια με το ξεκίνημα της εκπομπής.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
5: Έτσι.
6: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
6: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
4: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
4: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
3: LANISADV.gr.
4: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: Η ώρα είναι 8:30.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 4 λεπτάκια μετά τις 8.30. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports Channel 4,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». «Η Ελλάδα σήμερα» πρωινιάδικα. Είμαι ο Πάνος Πουρναράς, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11.

2 λοιπόν τα μέτωπα. Ξαναλέω, στην Αγία Παρασκευή και το κρύο πηγάδι, φλόγες έχουν προκαλέσει κάποιες καταστροφές σπίτια. Δύσκολη κατάσταση στην Λούμπα έξω από τα Βίλια. Το δεύτερο μέτωπο είναι προς τα Μέγαρα. Η φωτιά ήταν στον οικισμό της Αγίας Σκέπης στο Κανδύλι, πλησιάζοντας απειλητικά τις αυλές των σπιτιών.

σε μια αν μη τι άλλο βαριά μέρα. Συμφωνώ και με τον φίλο μου τον Γιώργο, το φίλο τον ακροατή τον Γιώργο. Τα μηνύματά σας στο 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Να πάμε στα πρωτοσέλιδα να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Να ξεκινήσω με την εφημερίδα Τα Νέα. Ξεχάστε ότι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς, οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που έχουν ήδη στοιχήσει στη ζωή 5 ανθρώπων αποτελούν φυσικά ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την προσφυγική κρίση που ξέσπασε την περασμένη εβδομάδα στην Θέουτα. Τα δύο αυτά φαινόμενα όμως που αλλάζουν τη ζωή έχουν ένα κοινό σημείο, ότι αν συνεχίσουμε να τα αντιμετωπίζουμε με λάθος τρόπο, στο τέλος θα μας καταπιούν. Και από κάτω μέγα πυρκαγιές και τραγωδίες. Πάνω από 10 ανοιχτά μέτωπα σε όλη την χώρα μένονταν για τρίτη μέρα χθες. Τη δείχνει σύγκρουση των ελικοπτέρων στον αέρα και ο τραγικός θάνατος σε 2 ακόμα νέων ανθρώπων. Και 10 μύθοι και αλήθειες για τις φετινές πυρκαγιές στα ωριά τους άνθρωποι και μηχανές. Σήμερα βλέπω εδώ το εορτολόγιο, γιορτάζει ο Ολύμπιος και η Σαλόμη. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους εκεί έξω. Προχωράω με την εφημερίδα Απογευματινή, τραγωδία δίχως τέλος. 2 νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα. Σε πύρινο κλειό η Δυτική Αττική, εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργειών έγιναν στάχτη. Απελπιστική η κατάσταση σε Πόρτο Γερμενό και Βίλια. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, ο αγώνας που δίνουν οι πυροσβέστες ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου, άμεσα η στήριξη των πληγέντων από τις φωτιές. Και να δούμε και αν όντως αυτή η στήριξη στους πληγέντες είναι τόσο άμεση όσπως διαμηνύουν τα κυβερνητικά στελέχη. Είδα νωρίτερα και ένα κυβερνητικό στέλεχος ο οποίος έλεγε θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν ξέρω κατά πόσο η όποια αποζημίωση, το όποιο ποσό μπορεί να καλύψει την όποια καταστροφή έχει πάθει ο κάθε άνθρωπος ή το κάθε νοικοκυριό. Και εντάξει, δεν είναι μόνο το οικονομικό, που προφανώς είναι το πολύ σημαντικό οικονομικό ζήτημα, αλλά είναι και το ψυχολογικό, παύλα συναισθηματικό των σπιτιών ή των περιουσιών των κάθε των ανθρώπων, το οποίο κομμάτι αυτό δεν αναπληρώνεται με τίποτα. Η εφημερίδα των συντακτών, στάχτη το επιτελικό κράτος μέσα σε μία εβδομάδα, περισσότερα από 190.000 στρέμματα καμένα, πάνω από 150 σπίτια παραδόθηκαν στη φωτιά, εμπριστή στο δίκτυο ηλεκτροδότησης σε Βιωτία και Ρέθυμνο. 7 χρόνια οι ίδιες δικαιολογίες, στις ακραίες μετεωρολογικές συνθήκες επικαλέστηκε πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, καλύτερη εικόνα στην Κεφαλονιά.

Η αλήθεια είναι ότι ο Πρωθυπουργός στην χθεσινή του ανάρτηση επικαλέστηκε σε μία από τις χθεσινές αναρτήσεις, έκανε πολλές, επικαλέστηκε τους ανέμους που ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα μεγάλο μέρος της αλήθειας.

Και συνεχίζει η εφημερίδα των συντακτών. Αδιανόητη τραγωδία στην Ψάθα. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα συγκρούστηκαν εν ώρα επιχείρησης. Νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός. Αναπάντητα τα ερωτήματα. Οι έρευνες, είπα ότι είναι σε εξέλιξη. Να δούμε ακριβώς οι έρευνες. Η προανάκριση καλύτερα είναι σε εξέλιξη από την ελληνική αστυνομία. Η Ελλάς την έχει αναλάβει την προανάκριση και τη διερεύνηση των συνδικών και των αιτιών της σύγκρουσης των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων τύπου Μπέλ στην Ψάθα. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ακριβώς ήταν ο λόγος του τραγικού αυτού συμβάντος. Η εφημερίδα Ελεύθερος τύπος θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Mega Fire και την Αττικοβιωτία, νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα, σοκ στο Πανελλήνιο από την σύγκρουση των ελικοπτέρων που επιχειρούσαν πάνω από την Ψάθα, νεκροί ένας Έλληνας και ένας Δανός με ελαφρά τραύματα, το άλλο πλήρωμα, τα πέντε ενδεχόμενα που ερευνώνται, κάηκαν σπίτια, ήχηση το 112, εκενώθηκαν οικισμοί, η φωτιά διένυσε από το πρωί της Παρασκευής, απόσταση άνω των 60 χιλιόμετρων, στο συντονιστικό κέντρο διαχείρισης κρίσεων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας από την πρώτη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Εν τω μεταξύ, αν δείτε τον χάρτη που ξεκίνησε η φωτιά και πώς κατεβαίνει, είναι απίστευτο. Με πόση ταχύτητα και πόσο μεγάλο μέρος μπορεί να διανύσει, δηλαδή τι μπορεί να κατακάψει.

εφημερίδα Μανιφέστο μπροστινή και χορηγής News. Αίμα και άμμος στον βάλτο της κεντροαριστεράς για την δεύτερη θέση, και από κάτω δύο νεκροί και δύο τραυματίες. Σύγκρουση πυροσβεστικών ελικοπτέρων στο μέτωπο της Ψάθας. Πύρινος συναγερμός σε όλη τη χώρα. Τιτάνια μάχη με τις φλόγες Βίλια, Μέγαρα και Κεφαλιονιά. Σε 33 συλλήψεις έχουν προχωρήσει οι αρχές μέσα σε 5 μέρες για πρόκληση πυρκαγιάς. Ναι, εντάξει, έχουμε και τα πολιτικά θέματα, αλλά εντάξει, είναι η θεματολογία τέτοια της ημέρας που δεν αφήνει πολύ περιθώριο για έντονη ανασχόληση με την πολιτική. Σε Ελλάς και Πασόκ, πάντως, όντως έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες η κόντρα τους. Μία κόντρα όπου δεν ξέρω ποιον από τους δύο εξυπηρετεί ή αν εξυπηρετεί ακόμα περισσότερο έναν τρίτο, Σαρδάμ, την Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάντως η κόντρα των δύο κομμάτων που διεκδικούν τη μερίδα του λέοντος στην κεντροαριστερά είναι τα οικονομικά. Έχει ξεκινήσει από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία λέει ότι η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι κόμμα των τραπεζών, καθώς χρωστούν πάνω από ένα δις, 1,16 νομίζω είναι ο ακριβής αριθμός των δανείων, περίπου μισά-μισά είναι. Και το Πασόκ να απαντά με διάφορες ανακοινώσεις και με διάφορες δηλώσεις στελεχών του, λέγοντας ότι το κόμμα Ελλάς είναι ένα γιοταχή κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και καλεί μάλιστα τον πρώην Πρωθυπουργό, αλλά γενικότερα το κόμμα, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, να πούν δημόσια πού χρηματοδοτείται το κόμμα για αυτήν την καμπάνια και τις εκδηλώσεις που κάνουν. Με την Ελλάς να απαντά ότι τα όποια χρήματα έχουν είναι από τις συνδρομές μελών. Εδώ μεταξύ είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο χθες από την εφημερίδα Εστία που σήκωσε ντόρο, σήκωσε σκόνη. Ένα πρωτοσέλιδο το οποίο ήταν υπογεγραμμένο, βέβαια, δεν ήταν κάτι ανυπόγραφο, ήταν ένα άρθρο υπογεγραμμένο από δημοσιογράφο γνωστό, και έλεγε τον κύριο Κοτάκη, και έλεγε ότι υπήρξε συνάντηση μεταξύ Γέρα Πετρίτη, του Υπουργού δηλαδή, μεταξύ της κυρίας Διαμαντοπούλου και του Μανώλη Χρυστοδουλάκη, δηλαδή του ενός Υπουργού και δύο στελεχών, επιφανών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα ήταν μια έτσι συζήτηση, συνδιαλλαγή σε εισαγωγικά, για την επόμενη μέρα, για το αν υπάρχει συνεργασία ή όχι. Κάτι τέτοιο διαψεύτηκε και από τους τρεις, και από τον κύριο Γεραπετρίτη, και από την κυρία Διαμαντοπούλου, και από τον κύριο Χρυστοδουλάκη. Μάλιστα, η κυρία Διαμαντοπούλου είπε στην ανάρτηση που διάβασα, που έκανε στα κοινωνικά δίκτυα, ότι καλεί την εφημερίδα να πάρει πίσω το δημοσίευμα, αλλιώς θα προβεί στις απαραίτητες νομικές καταστάσεις. Η εφημερίδα Εσπρέσο, τι λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, λέει «Μετάλλιο απιστίας, γαλαντόμος ο δημοσιογράφος ψαρεύει θεράματα στο Facebook». Ο παντρεμένος παρουσιαστής και η λαμπερή πρωταθλήτρια. Αφγανός πίσω από την βαλίτσα της φρίκης, και γιατί, Θεέ μου, το αίσθημα καθήκοντος έγινε αυτοθυσία για το πλήρωμα του ελικοπτέρου. Για την βαλίτσα της φρίκης που αναφέρεται η εφημερίδα, πρόκειται για την βαλίτσα στην οποία είχε εντοπιστεί μία σωρό τις προηγούμενες μέρες. Δεν θυμάμαι ακριβώς πότε ήταν μέσα στον Ιούλιο. Μία σωρό σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Συνελήφθη τελικά ένας 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε την δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.

Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο εφιάλτη, ανυπαρξία πρόληψης και αντιπυρικών έργων και υποστελέχωση της πυροσβεστικής έκαναν στάχτη περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις. Σε κατάσταση απόγνωσης χιλιάδες πυρόκλητοι, σε ρόλο παρατηρητή περιορίζεται η κυβέρνηση, την ώρα που η μισή Ελλάδα έχει παραδοθεί στην πύρινη λέλαπα και γίνονται στάχτη περιουσίες χιλιάδων πολιτών. Ο Πρωθυπουργός επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες αποδίδοντας τις φωτιές στην κλιματική κρίση. Και δόξα και τιμή στους ήρωες πιλότους που έπεσαν επιτελώντας το καθήκον τους, τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δύο ελικοπτέρων. Και από κάτω, όπου φύγει και η αδιούχη του Αυγούστου, μαζική έξοδος από τα λιμάνια. Η εφημερίδα Εστία λέει: απειλή για την ζωή, τις περιουσίες και το περιβάλλον, οι ανεμογεννήτριες. Οι πρώτες συλλήψεις για τους σπινθήρες από δίκτυο μεταφοράς ρεύματος προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές.

Ναι, δύο συλλήψεις για την μεγάλη φωτιά στην Αττικοβιωτία. Από εκεί φαίνεται πως είναι η μία είναι του ηλεκτρολόγου μηχανικού και η άλλη είναι του εργολάβου, οι οποίοι σήμερα, ξαναλέω, οδηγούνται στον εισαγγελέα. Στην αρμόδια εισαγγελική αρχή της Θήβας.

Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα, αρνητές ταυτοτήτων. Μετά τα εμβόλια, εννέα βλακώδης ταμπέλα των συστημικών ΜΜΕ, ενώ η Ελλάδα φλέγεται, επιχειρείται να παρουσιαστούν ως ψεκασμένοι οι εκατομμύρια συμπολίτες μας που δεν θέλουν να ορίζει τη ζωή τους από τσιπάκια και προσωπικούς αριθμούς. Τι απαντάμε στο επιχείρημα των προθήμων, αφού έτσι κι αλλιώς μας παρακολουθούν. Και από πάνω, πτέραρχε τουρνά παρετήσου τώρα. Πάμε στην εφημερίδα Political. Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες. Τιτάνια μάχη με την Mega Fire. Πώς έγινε σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων πάνω από την Ψάθα και στήχησε τη ζωή στον δανό πιλότο και τον Έλληνα συντονιστή. Εντάξει, είναι τραγικό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφορεί από τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Το ένα ελικόπτερο έρχεται από πίσω, από πάνω και πίσω και πέφτει, συγκρούεται στην ουσία με το μπροστινό, το οποίο και πέφτει στο έδαφος. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πόντιος Πιλάτος, πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες, ο μεγάλος ένοχος ρίχνει τις ευθύνες ξανά στα καιρικά φαινόμενα. Ανεύθυνος, ανέμελος και αμετανόητος ετοιμάζεται για διακοπές τη στιγμή που οι πυροσβέστες θυσιάζονται στη μάχη της κατάσβεσης. Παλεύουμε μόνοι μας και αθωράκιστοι, καταγγέλουν οι πυροσβέστες, και τραγωδία. Δύο πιλότοι πυροσβεστικού ελικοπτέρου σκοτώθηκαν χθες στην Ψάθα, ανεβάζοντας σε πέντε τον τραγικό απολογισμό. Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star. Αφγανός την έβαλε στην βαλίτσα. Ξεχνιάστηκε το θρίλερ με την δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Αναλήψεις 10.000 ευρώ είχε προλάβει να κάνει το αλλοδαπό κτίνος. Πως οι αρχές εντόπισαν τον φωνιά από τα αποτυπώματα στο πτώμα. Μένει να δούμε σε αυτή την υπόθεση να εξακριβωθούν και τα ακριβή αίτια αυτής της στιγερής δολοφονίας. Καλημέρα στον Διονύση. Καλημέρα, λέει. 27/8/2007, δήλωση πολύδωρα για τις φωτιές. Ο στρατηγός Άνεμος ευθύνεται για τις φωτιές. Αυτά δήλωσε περιφραστικά ο κύριος Μητσοτάκης χθες. Φαίνεται ότι δεν είναι μέσα στο λεξιλόγιο της κυβέρνησης η λέξη πρόληψη. Συντονισμός δεν υπήρχε, όπως ακούσαμε. Ας αφήσουν λοιπόν τα κροκοδίλια δάκρυα. Όταν επαναλαμβάνονται γεγονότα, σταματούν να είναι τυχαία. Διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει επιτελικό κράτος, αλλά κράτος ναι. Η αλήθεια είναι ότι στο κομμάτι πρόληψης, θεωρητικά, ξαναλέω θεωρητικά, γιατί τα πάντα κρίνονται εκ του αποτελέσματος, θεωρητικά έχει υπάρξει προσπάθεια τα τελευταία χρόνια και με προσωπικό και με υλικά με πράγματα όπως τα drone, τα οποία είχαν έρθει και είχαν παρουσιαστεί ως το μέσο που θα αποτελεί την επιτομή της πρόληψης, γιατί θα δίνει κατευθείαν εικόνα, απευθείας εικόνα στο συντονιστικό και έτσι δηλαδή θα προλαμβάνουμε πολύ πιο γρήγορα την όποια φωτιά μπορεί να εκδηλωθεί. Αυτά βέβαια σε πολύ θεωρητικό επίπεδο, γιατί εκ του αποτελέσματος, όταν μια φωτιά παίρνει τόσο μεγάλες διαστάσεις, ξεκινάει από πάνω τη Βιωτία και αν δείτε στο χάρτη, ξαναλέω, θα καταλάβετε και πόση απόσταση έχει καεί και πού έχει κατέβει η φωτιά. Θα καταλάβουμε ότι προφανώς κανένα προληπτικό μέτρο δεν λειτουργήσε. Πάμε στον Γιώργο. Ας πάνε βουλευτές του κ. Γεωργιάδης με τα γυαλιά AI να μαζέψουν υλικό στην Αττικοβιωτία για το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Είναι το δεύτερο διάλειμμα για σήμερα και επανερχόμαστε εδώ στην εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι, μην φύγετε, σε 2-3 λεπτά και ξανά εδώ.

0: Sports 94,3.
1: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
2: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ATV.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς.

0: Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
1: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
0: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
1: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
0: Τηλέφωνο fax 22310 44916. Κινητό 698 100 66 08. WhatsApp 698 42 10 811.
1: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
0: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
3: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061.
4: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δύο λεπτάκια μετά τις 9. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου πιαν είστε, από πιαν μας ακούτε. Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Στο μικρόφωνο πάνω σε Πουρναράστα είμαστε μαζί για περίπου 2 ώρες ακόμα, κάτι λιγότερο, μέχρι τις 11 παρακάτι, όπου θα κλείσουμε. Μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, είναι πολλά, κατά διαστήματα διαβάζω κάποια. 69-39-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε.

Αυτή η μάχη της πυροσβεστικής συνεχίζεται. Μία μάχη με τις φλόγες στην Δυτική Αττική, σε Κυθερώνα, στο όρος Πατέρα.

Είναι δύο οι βασικές ζώνες όπου εντοπίζονται τα μεγάλα προβλήματα. Η πρώτη βρίσκεται ανατολικά και νοτιοανατολικά της περιοχής Πόρτο Γερμενό. Η δεύτερη είναι νοτιότερα στην ορεινή περιοχή του όρους Πατέρα, στα βόρειο-ανατολικά των Μεγάρων.

Βλέπω τώρα και τον χάρτη, βλέπω τα... τις εκτάσεις οι οποίες έχουν καεί τις προηγούμενες ημέρες, πολύ μεγάλες εκτάσεις από πάνω προς τα πάνω από την Βιωτία και μετά στην Αττική, και βλέπω και τα μέτωπα τα οποία είναι ενεργά αυτή την ώρα.

Τι να πω, ρε παιδιά, προσοχή. Εντάξει, δίνεται η μάχη. Οι εκτάσεις τώρα αυτές που έχουν καεί είναι πολύ, πολύ μεγάλη έκταση και βλέπω και τα μέτωπα. Πάμε ξανά στα μηνύματα. Ο Διονύσης Σταθεριώδη, ρωσικά πυροσβεστικά αεροπλάνα Tanker έσωσαν εν μέρη την τότε κατάσταση. Φέτος με την πολιτική της κυβέρνησης, πού ήταν, έστειλε ο Ζελένσκι και δεν το ακούσαμε. Και ο Πάμφωτο, για χαρά στο μοναχικό καουμπόι, δυστυχώς η επιστροφή της γης στην λίθινη εποχή μάλλον δεν θα χρειαστεί πυρηνικά αλλά φωτιές. Στην έφορη κοιλάδα των υποσχέσεων πολλοί πέθαναν από πείνα, εμείς στην Ελλάδα από άνοια, αφού κύριο επιχείρημα ακούγεται τι να κάνουμε, αφού Ισπανία και Γαλλία πέρασαν τα ίδια και χειρότερα. Ντροπή για τους νεκρούς και τις οικογένειές τους. Όχι, δεν έχει καλημέρα σήμερα, κακή και στραβή τους μέρα. Την καλημέρα και στον Δημήτρη, ο οποίος λέει καλημέρα. Την καλημέρα και στην Ελένη. Η Ελένη λέει 5 νεκροί, αναφέρεται στους 3 πυροσβέστες τις προηγούμενες μέρες και τους 2 χθες με το ελικόπτερο. 5 νεκροί σε καιρό ειρήνη.

0: Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε και όλα, να έχουμε και την δημοσιογραφική ματιά του Γιώργου Γεωργιάδη, ο οποίος σήμερα δεν είναι στο στούντιο, αλλά θα είναι τηλεφωνικά, είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, μία δύσκολη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Μία δύσκολη εβδομάδα, λοιπόν, είναι ένα ρεπορτάζ που είχε να κάνει και έχει να κάνει με το νερό, ξεκινώντας από Μάνη και φτάνοντας μέχρι Ιόνιο. Το οποίο ήταν προγραμματισμένο πριν όλα αυτά που συνέβησαν και γι' αυτό είμαι στο ρομ. Παρ' όλα αυτά το πρωί πέρασα από Νέα Πέραμο και είδα ανθρώπους στις αυλές φίλων και στα κλειστά και στα τραπεζοκαθίσματα κλειστών μαγαζιών, οι οποίοι είχαν αφήσει τα σπίτια τους και καταλαβαίνεις ότι έκλαιγαν από αγωνία.
0: Ναι, λογικό.
1: Φύγανε ξημερώματα για τις 112 και φοβήθηκαν και πήγανε προς Νέα Πέραμο οι άνθρωποι. Τώρα, όσο με το δυστύχημα, μιλήσαμε χθες με τον κύριο Κωνσταντέλο, τον δήμαρχο των 3Β και ενεργό πιλότο. Ανθρώπινο λάθος, είπε. Ανθρώπινο λάθος είναι σίγουρα τώρα ή του πιλότου ή του συντονιστή πιο πιθανόν. Και δεν έχουν μαύρα κουκιά τα ελικόπτερα και όλα τα απορίσματα θα βγουν από το βίντεο.
0: Μάλιστα.
1: Από το βίντεο που έχουν, από ό,τι έχει τραβηχτεί. Από εκεί θα βγουν τα απορίσματα. Δεν ήξερα ότι δεν έχουν μαύρα κουκιά τα. Ελικόπτερα αυτά.
0: Ναι, ούτε εγώ το γνώρισα αυτό.
1: Που είναι μια εταιρεία από Αυστραλία που συνεργαζόμαστε χρόνια και μας στέλνουν 7-8 ελικόπτερα κάθε χρόνο για αυτό το λόγο, για την πυρόσβεση.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, ευτυχώς έχει πέσει, έχουν πέσει οι αέρδες και ευτυχώς ίσως μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά που έχουν ήδη ξεκινήσει και ό,τι άλλο μπορεί να προκύψει. Διότι γενικά βλέπουμε ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν τα ίδια. Τώρα οι άνθρωποι από τα Μέγαρα που συνάντησα εγώ στον Νέο Πέραμο λέει κάθε χρόνο φοβόμαστε και χρόνο παραχρόνο τραβάμε τα ίδια.
0: Αυτό λένε και εδώ τα μηνύματα, Γιώργο, οι ακροατές. Τα περισσότερα μηνύματα τέτοιου είδους είναι, που αναφέρονται σε πρόληψη και ότι κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί και ποια κυβέρνηση και αυτό που σου έλεγα προχθές την Παρασκευή, ότι φοβάμαι τα πιλάφια του Πρωθυπουργού που βγήκανε πριν το δυστύχημα.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι τα ίδια πιλάφια που μας έλεγε διάφορα, το δυστύχημα ήρθε μετά. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση και δεν παίρνω θέση. Μεταφέρω 9 στα 10 μηνύματα που μου ήρθαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας και μέχρι σήμερα το πρωί. 9 στα 10 λένε τι δουλειά έχουν πρόεδροι, πρωθυπουργοί στο θάλαμο επιχειρήσεων που έχουν γνώση όσο εσύ και εγώ.
0: Εντάξει,
1: δεν παίρνω θέση, σου μεταφέρω τα μηνύματα.
0: Ναι, υποτίθεται για την ενημέρωση.
1: Γιατί δεν μπορεί να ενημερωθούν το
0: κόσμο. Ναι, δεν αντιλέγω, λέω, υποτίθεται για την ενημέρωση. Αυτό είναι ο σκοπός.
1: Ναι, αυτό είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Τι δουλειά έχουν αυτοί εκεί για να ενοχλούν αυτούς που πάνε να κάνουν τη δουλειά τους. Να προήλθονται σε άνθρωποι που δεν ξέρουν. Λένε τα μηνύματα. Και όχι εγώ.
0: Ναι.
1: Τώρα, από εκεί και πέρα, κανένα δεν μπορεί να πει κάτι, κανένα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Βλέπω ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν τα ίδια. Δεν δικαιολογώ κανέναν, αλλά βλέπω ότι συμβαίνουν σε όλο τον κόσμο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με την κλιματική αλλαγή και με τις κλιματικές αλλαγές και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για καμία πρόληψη. Όσα ντρόν και να έχουμε, όσους ανθρώπους και να έχουμε, όσους πυροσβέστες και να έχουμε που δεν έχουμε όσους χρειάζεται, όσους θελοντές να έχουμε που έρχονται και αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν, ό,τι και να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση, βλέπουμε ότι δεν αντιμετωπίζονται. Κάτι άλλο πρέπει να μας πούν, κάτι άλλο πρέπει να βρεθεί. Πριν φτάσει η φωτιά, δεν μπορεί να φτιάχνουν οι πυροσβέστες αντιπυρικές ζώνες την ώρα της φωτιάς.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο το λέμε κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο είναι το ίδιο πράγμα. Ναι, και έβλεπα και το χάρτη εδώ, την έκταση η οποία έχει καεί, από πού ξεκινάει και πού έχει καταλήξει. Ναι.
1: Στο Πόρτο Γερμανό έχει τελειώσει η περιοχή αυτή, δεν υπάρχουν πια.
0: Έχει καεί όλο το Πόρτο Γερμανό,
1: Ναι, ναι, έχει τελειώσει από το προσίλιο, δηλαδή έχει ξεκινήσει, έχει τελειώσει. Δεν υπάρχει αυτή η περιοχή πια. Θα πρέπει να γεννηθεί από την αρχή, θα πρέπει να γεννηθεί. Αλλά δεν έχουμε κάθε χρόνο φωτιά εκεί. Χρόνο παρά χρόνο στην ευρύτερη περιοχή δεν καίγεται πολύ. Φέτος καεί και περισσότερο, παιδιά. Δεν ξέρω τι πρέπει να προσέξει και ποιος. Πραγματικά δεν ξέρω, γιατί κι εγώ αν ήξερα θα πήγαινα στα. Τα κέντρα επιχειρήσεων για να λέω, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό το ανθρώπινο λάθος που μας είπε ο κ. Σαντέλος, ο πιλότος, και δήμαρχος αλλά πιλότος, το ανθρώπινο λάθος δεν έχει να κάνει με κούρτα, δεν έχει να κάνει με ώρες που είναι αυτοί οι άνθρωποι και πετάνε. Δεν είδαμε αεροπλάνα να πετάνε μερικές φορές και κάτω από τα χαλούδια για να μπορέσουν να κατέβουν χαμηλά και να κάνουν να σβήσουν οι φωτιές.
0: Ναι, έχω δει τα βιντεάκια εγώ που είναι λες και το προσγειώνει. Είναι λες και το προσγειώνει. Έβλεπα σήμερα το πρωί κάποια καναδιού κυβερνητικά στελέχη τα οποία ξεκίνησαν τη συζήτηση για τις αποζημιώσεις και οι οποίοι είπαν ότι θα δοθούν αποζημιώσεις στο 100% στους πληγέντες. Τώρα βέβαια το ερώτημα το είπα και πριν εγώ ότι δεν ξέρω ποιο ποσό θα είναι αυτό, ποιο χρηματικό νούμερο θα είναι αυτό που μπορεί να αποζημιώσει τους ανθρώπους αυτούς και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά και συναισθηματικά, γιατί όταν χάνεις το σπίτι σου ή την περιουσία σου, τώρα υπάρχει και ένα, συναισθηματικό κομμάτι.
1: Συγγνώμη, δεν υπάρχει περίπτωση να δοθούν αποζημιώσεις αξίες που θα πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά πίσω. Μιλάμε για περιοχές που είναι και εξοχικά, που κάποιος έχει φτιάξει ένα δωμάτιο παραπάνω. Ας είμαστε ειλικρινείς, όλη η Ελλάδα έτσι από αυτό που φαίνεται. Τι να πάρει, να βάλει ένα ψυγείο για ένα πλυντήριο που να το βάλει στην Ήπεθρο. Μέχρι δηλαδή να πάρουν συσκευές που τους δίνουν τα πρώτα χρήματα όλα τα χρόνια. Το πρώτα το δίνουν 20 συσκευές. Πότε θα βάλουν να μέχρι κάτι το σπίτι στην Ήπεθρο. Ένα, δύο. Όντως έχουν χτίσει κάποια σπίτια που κακώς εγώ θέλω να σου πω είναι παράνομα γιατί δεν είναι ακριβώς τα τετραγωνικά που έχουν δηλώσει. Αλλά αυτά τα παράνομα τα τετραγωνικά που έχουν δηλώσει παραπάνω έχουν ρεύμα, έχουν νερό, έχουν τα πάντα. Πληρώνουν έμφυα, πληρώνουν φόρους. Δηλαδή όλο αυτό δεν θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι ποτέ. Και φυσικά δεν μπορεί να αποζημιώσει κανένας για το οξυγόνο που χάνεται στην Αττική και την Αττικοβιωτία, δηλαδή γενικά, γύρω από το κέντρο της Αθήνας. Αυτό πώς θα μας αποζημιώσει κάποιος.
0: Αυτό δεν αποζημιώνεται με τίποτα.
1: Άρα λοιπόν δεν περιμένουμε τίποτα το αισιόδοξο. Δεν περιμένουμε κάτι το οποίο θα σώσει, θα φτιάξει τις ζωές των ανθρώπων αυτών ή θα τους φέρει πίσω. Θα φέρει πίσω τις ζωές που είχαν μέχρι προχτές. Δεν γίνεται και δεν θα γίνει. Αυτές είναι δηλώσεις που γίνονται για όλα, οι δηλώσεις που γίνονται για ό,τι συμβαίνει, για όποια καταστροφή συμβαίνει. Αλλά άμα ρωτήσεις, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι στη Θεσσαλία που τους χρωστάνε λεφτά τον Ντάνιελ.
2: Ράδιο Ρούμελι.
0: Ναι, το έχουμε News.
1: Ναι, δηλαδή σε ποια εμπιστοσύνη, και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που έχουν περάσει, που ακριβώς το ίδιο έχουν κάνει, ακριβώς την ίδια τακτική, με την ίδια τακτική έχουν λειτουργήσει. Δεν βλέπω δηλαδή κάτι το οποίο θα λύσει την κατάσταση. Και σου είπα ότι μπορούμε να διαβάσουμε τα πιλάφια του Πρωθυπουργού, την ανάρτηση δηλαδή που κάνει, έτσι τη λέγαμε στις εφημερίδες, τα πιλάφια, αυτά τα πολλά, που είναι πριν το δυστύχημα. Θα ήθελα πάρα πολύ, φαντάζομαι, να την πάρει πίσω έτσι όπως είναι, αν μπορούσε να τη γράψει μετά το δυστύχημα.
0: Ναι. Εντάξει, ο Πρωθυπουργός αυτό που λέει στην ουσία είναι ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανένας με τις καιρικές συνθήκες, με τους ανέμους. Αυτό είναι το. Αυτό που έχει γράψει στην ουσία.
1: Εννοείται ότι δεν μπορεί να τα βάλει κανένας με τις καιρικές συνθήκες, ούτε με τους ανέμους, ούτε με τις πλημμύρες, αλλά μπορεί να προλάβει κάποια πράγματα. Και δεν μιλάω μόνο για τη συγκεκριμένη. Γιατί και με την προηγούμενη κυβέρνηση είχαμε αφρικτές στιγμές. Και με την πιο προηγούμενη πάλι είχαμε πάλι αφρικτές στιγμές. Δεν είναι δυνατόν όμως να μην προσπαθήσουμε να προλάβουμε κάποια πράγματα, κάποια λιγότερα να συμβούν. Τώρα, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω κάτι άλλο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα συναντήσω και άλλους ανθρώπους, γιατί τώρα είμαι μόλις φτάνω αντίριο και θα περάσω και από τη Φωκίδα να δω τι έγινε και εκεί και να μιλήσω με ανθρώπους και εκεί. Οπότε στην αυριανή μας σύνδεση θα έχω και άλλα να σου πω και από εκεί, πριν καταλήξω για το ρεπορτάζ που είχαμε προγραμματίσει και είχε να κάνει με το νερό.
0: Ναι. Ναι, ήταν πριν τις φωτιές, πριν το Σαββατοκύριακο, όλα αυτά που γίνουν και με το ελικόπτερο. Δεν ξέρω αν έχεις να φέρεις κάτι άλλο. Η φωτιά πάντως είναι σε εξέλιξη. Έχουμε δύο μέτωπα αυτή τη στιγμή.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχω μαζέψει και τηλέφωνο των ανθρώπων, γιατί πέρασε σου λέω από γονέα πέρα μου ερχόμενος προεδρείο αντίριο. Θα μιλήσω και με Φωκίδα που θα βρω ανθρώπους. Θα έχω επικοινωνία μαζί του να δω τι τους λένε και θα έχουμε και στη συνέχεια όταν αρχίσουν να λένε ότι δίνουμε αποζημιώσεις από απλούς ανθρώπους. Φύγανε τα σπίτια, φύγανε στις αυλές και σε κλειστά μαγαζιά, σε τραπεζοκαθίσματα. Η πολιτική βέβαια συνεχίζεται κανονικά. Οι δημοκράτες κάνανε μεταγραφή. Φαντάζομαι το όμορφος.
0: Ναι. Εντάξει, γι' αυτό σου είπα αν θες να φερθείς κι αλλού και να το πάμε και στο πολιτικό, αλλά μήπως τη μέναμε εδώ.
1: Ας το καλύτερα, όχι.
0: Έχει και πολιτικό πολύ, ναι. Ναι.
1: Άστο να το πάμε καλύτερα αύριο.
0: Ωραία. Ωραία, Γιώργο, να σε καλημερίσω.
1: Καλημέρα, καλή συνέχεια και θα μιλήσουμε πάλι και όταν έχω νεότερο θα κάνω παρέμβαση, ό,τι νεότερο
0: βοηθάει. Έγινε.
1: Κακό, να μην συμβεί πιθανά αλλού.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

ήταν ο Γιώργος Γεωργιάδης. Εδώ ο συνεργάτης, ο partner της εκπομπής. Σήμερα και αύριο, καλά σήμερα προφανώς και το έχετε καταλάβει, θα λείπει και αύριο ο Γιώργος. Έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς. Ήταν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Μιχάλης Χαλκιόπουλος. Από την οικογένειά του έγινε γνωστή η

άνθρωπος έφυγε από την ζωή και ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης χθες στα 93 του χρόνια, μάλιστα ανήμερα των γενεθλίων. Υπήρξε για αρκετά χρόνια στέλεχος στην ΕΡΕ, στην Νέα Δημοκρατία, ήταν στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου του Καραμαλή και τέλεσε υπουργός των κυβερνήσεών του. Η κηδεία θα γίνει αύριο από το πρώτο νεκροταφείο.

Λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ολοκληρωθεί η φάση των αυτοψιών στις πυρόκληπτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν αυτές τις πολύ σοβαρές ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Νωρίτερα στην ΕΡΤ μίλησε ο Κώστας Κατσαφάδος, υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και είπε ότι η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για την δευτερεύουσα ή εξοχική. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως μπορούμε και εμείς και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πληγέντες να αισιοδοξούν για κάτι τέτοιο.

Όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος, σε περίπου ένα μήνα, δηλαδή στις αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί αυτοψίες, οι πυρόπληκτοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την αποζημίωσή τους. Να το δούμε πώς θα πάει. Πάντως και εγώ και ο Γιώργος Γεωργιάδης νωρίτερα αυτό είπαμε, ότι όσο και να δοθεί, όποιο χρηματικό ποσό και να δοθεί, προφανώς δεν νομίζω ότι καλύπτει σε μεγάλο βαθμό την απώλεια την οποία θα έχουν υποστεί οι άνθρωποι οι οποίοι έχασαν τις περιουσίες τους.

Πάνφωτο λέει, όχι ο Πάνφωτο, το διάβασα το Πάνφωτο, ο Διονύς λέει ούτε οι νεκροί θα επιστραφούν ούτε οι αποζημιώσεις θα καλύψουν καμένες περιουσίες που φτιάχτηκαν με υδρότα αίμα και πολυκόπο. Τυχαία ψήφιση του νόμου για τις ασφάλειες των κατοικιών, να δουλέψουν και ασφαλιστικές εταιρείες, ερωτηματικό.

Μόνικος, ο οποίος μου στέλνει για το νομοσχέδιο για το νερό και αν ιδιωτικοποιείται στην ουσία το νερό. Θα σου εξηγήσω, Νίκο, γιατί ασχολήθηκα και με το ζήτημα το Σουκού, με το νομοσχέδιο αυτό. Τι λέει η κυβέρνηση, εγώ θα σου παρουσιάσω τώρα τα γεγονότα. Τι λέει η κυβέρνηση, λέει ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό. Η βασική πάροχη είναι η ΕΙΔΑΘ και η ΕΙΑΘ, παραμένουν υπό κρατικό έλεγχο και η μεταρρύθμιση στοχεύει σε καλύτερη οργάνωση αλλά και λιγότερες, μπορεί να είναι διαρροές, κακοδιαχείριση κλπ. Δηλαδή, τι λέει η κυβέρνηση, δεν πολλούνται οι εταιρείες νερού ως έχουν. Οι επικριτές τώρα, οι αντίθετες απόψεις, φοβούνται ότι με την συγκέντρωση σε λίγους μεγάλους φορείς το σύστημα γίνεται πιο εταιρικό. Δίνεται έτσι μεγαλύτερος χώρος για συμμετοχή ιδιωτών, παραδείγματος χάρη σε κάποια έργα, σε λειτουργίες, σε συμβάσεις. Έτσι είναι και πιθανές αυξήσεις τιμολογίων και αν υπάρξει αύξηση στα τιμολόγια, δημιουργείται και η αίσθηση αυτής της λεγόμενης εμπορευματοποίησης. Κοίτα, και στην Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι υπάρχει ένα ιστορικό που τέτοιες αλλαγές μπορεί να μην είναι, να μην αποτελούν ιδιωτικοποίηση, απλά μπορεί να αποτελούν προάγγελο μιας μερικής ιδιωτικοποίησης σε άλλους τομείς. Τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει στο παρελθόν ότι το νερό πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο, αλλά άρα μια πλήρης ιδιωτικοποίηση θα ήταν νομικά πολύ δύσκολη χωρίς αλλαγές.

0: Άρα, αν είναι ιδιωτικοποίηση ή όχι, όχι, δεν είναι καθαρή ιδιωτικοποίηση. Τώρα, μπορεί όμως να είναι μια μεταρρύθμιση που να φέρνει έτσι μια πιο αγοραία, ας πούμε, λειτουργία. Το αν θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση θα το δούμε, εξαρτάται και από το πώς θα εφαρμοστεί στο μέλλον. Αυτά, την καλημέρα μου και στον Νικόλα. Και πάμε σε διάλειμμα στο 6939-943-943. Το ξαναλέω, αριθμός Viber, συνεχίζει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Πάμε σε διάλειμματάκι και επανερχόμαστε.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Έλα και εσύ στη μαγευτική Πρέβεζα, στις καλύτερες παραλίες του Ιωνίου. Μόλις 2,5 ώρες από την Αθήνα, με την άνεση και την ασφάλεια του νέου δρόμου. Seasparkle.gr. Διαμονή με στυλ. Πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα. Μπροστά στη θάλασσα και το λιμάνι. Με δωρεάν πάρκινγκ και άμεση πρόσβαση στην παραλία, σε ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης. Seasparkle.gr. Γιατί οι διακοπές θέλουν λάμψη. Seasparkle.gr. 6942 554 100.

0: Σας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Intervetten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ.
3: Ακούτε
2: από όλο το δημοσιογράφο.
3: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
6: Η ώρα είναι 9:30.
7: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
8: Ναι, θέλω γλυκό.
7: Τι γλυκό?
8: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
7: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
8: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
9: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
8: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
9: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
8: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
10: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
12: Ακούτε Radio Rumeli News.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 3 λεπτάκια μετά τις 9.30. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε.

Είστε σωστά συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα 94,3. Στο μικρόφωνο πάνω σου Πουρναρά. Εσείς στο Viber 6939-943-943 μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας. Μία δύσκολη ημέρα, συνεχόμενη δύσκολη ημέρα με τις φωτιές. Δύο είναι τα μεγάλα μέτωπα. Σε μια χώρα που θρηνεί 5 ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες, 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο και 2 χθες με την πτώση του ελικοπτέρου. Με σπίτια, κατοικίες, είτε πρώτες κατοικίες είτε εξοχικές κατοικίες, περιουσίες, εκτάσεις, φυσικό πλούτο, τα οποία έχουν γίνει στάχτη. Την κυβέρνηση τώρα να έχει ανοίξει τον διάλογο, να έχει κάνει λόγο από το πρωί για τις αποζημιώσεις, ότι από αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα όσα ακούσαμε, θα είναι διαθέσιμες οι αιτήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα τα σημεία στην Αγία Παρασκευή, στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κανδύλι, στην Αγία Σκέπη Μεγάρων. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι ρήψεις από τα εναέρια μέσα, που τα εναέρια μέσα έχουν και την ισχυρή μερίδα του Λέοντος στο να προσπαθήσουν να μειώσουν ή να σβήσουν τελείως τις φωτιές, γιατί όπως και να το κάνουμε χωρίς τα αέρια μέσα δεν γίνεται έτσι πολύ αποτελεσματική δουλειά. Όχι αποτελεσματική γίνεται, απλά οι επίγειες δυνάμεις προσπαθούν περισσότερο να οριοθετήσουν την πυρκαγιά, την όποια πυρκαγιά, βαριά δουλειά της κατάσβεσης την κάνουν κυρίως τα εναέρια μέσα, και όταν τις προηγούμενες μέρες είχαμε αυτούς τους θελώδεις ανέμους, όχι μόνο εξαπλωνόταν πολύ πιο γρήγορα, δεν μπορούσαν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα, με αποτέλεσμα οι πυρκαγιές να είναι ανεξέλεγκτες και να κατακαίνε ό,τι υπάρχουν στο πέρασμά τους. Ο Διονύσης πριν με την ερώτηση του Νίκου για το νομοσχέδιο και το νερό, και είπα πως έχουν κάποια πράγματα, τι λέει η κυβέρνηση, τι λέει η αντιπολίτευση, λέει ο Ίδρυφ στην Ελλάδα πέρασε για πρώτη φορά υπό πλήρη δημόσιο έλεγχο το 1980 με την ίδρυση της ΕΙΔΑΠ, το 2016 πέρασε στο Υπερταμείο επί ΣΥΡΙΖΑ και με απόφαση του ΣΤΕ 22-23 κρίθηκε συνταγματική και ξαναγύρισε στο δημόσιο. Στις 31 Ιουλίου του 26 ψηφίστηκε αυτό το περίεργο βράδυ ήταν, γιατί τα περίεργα της Νέας Δημοκρατίας περνούν βράδυ, όπως δουλεύουν οι νυχτερινές αντιπροσωπείες, αυτά για να μην τα ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι, ποιος το λέει, ο Διονύσης, και σε αυτό θα συμφωνήσω, ότι έχουν υπάρξει τα τελευταία χρόνια τροπολογίες που έχουν περάσει βράδυ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε τώρα, να φύγουμε και λίγο από το κομμάτι των, των πυρκαγιών. Θα επανέλθουμε σε λίγο. Υπάρχουν και μεγάλα διεθνή ζητήματα αυτή τη στιγμή. Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Παναγιώτη Σφαέλο, διεθνολόγος, νομικός, δημοσιογράφος. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών του Κέντρου Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων. Κύριε Σφαέλο, την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα κύριε Μπουρναρά, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Με όσα γίνονται βέβαια.
1: Ναι, βεβαίως. Τα δύσκολα όλα αυτά.
0: Ναι. Να σας ξεκινήσω κύριε Σφαέλο από την Θέουτα. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες το πλήθος ανθρώπων, ήταν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν στο ισπανικό κομμάτι. Μάλιστα, οι εικόνες, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, ήταν και εικόνες εισβολής.
1: Έχετε δίκιο, ήταν
0: κατά κάποιο τρόπο.
1: Κύμα.
0: Ναι, και εξηγήστε μας ακριβώς τώρα πώς είναι τα πράγματα.
1: Ναι, τα πράγματα είναι πράγματι, είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Βέβαια το μεταναστευτικό είναι ένα θέμα το οποίο συνεχώς υπάρχει, ακόμα και αν εμείς και αν δεν έχουμε κάποιες έτσι εξάρσεις ώστε να το παρακολουθούμε πάντα. Βλέπουμε όμως ότι είναι ένα θέμα το οποίο βράζει και παντούτε βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια, ας το πούμε, μαζικής φυγής από χώρες υπανάπτυκτες και χώρες οι οποίες έχουν πρόβλημα. Αλλά απ' την άλλη εδώ έχουμε και ένα θέμα γεωπολιτικό με την έννοια ότι πιθανώς υπάρχουν και αμφισβητήσεις για την κατοχή του εδάφους αυτού. Δηλαδή, όπως ξέρουμε, η Θέουτα βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, δηλαδή είναι κομμάτι του Μαρόκου, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Βόρεια του Μαρόκου. Βρίσκεται δηλαδή, δεν βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Πολλοί το έψαξαν και το γκούγκλαραν, γιατί ναι, πρώτη φορά ακούσαν πολύ το Θέουτα.
1: Βρίσκεται δηλαδή πάνω στην Αφρικανική Ήπειρο και είναι το, από εκεί ξεκινάει, ας το πούμε, το ισπανικό έδαφος. Το ερώτημα τώρα είναι όμως ότι μια τέτοια κρίση μεταναστευτική απειλεί γενικότερα την Ευρώπη. Και έχουμε βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει και το νέο μεταναστευτικό σύμφωνο, το οποίο είναι σε ισχύ τώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο βεβαίως αυστηροποιεί διαδικασίες και ελέγχους στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε πρέπει να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας. Τώρα αυτό πώς θα το αντιμετωπίσουμε είναι ένα σοβαρό θέμα, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και το πώς, ας πούμε, θα βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης σε αυτές τις χώρες. Οι τρίτες χώρες. Είναι, ναι, και αυτό ένα θέμα πολύ σοβαρό.
0: Ποια είναι...
1: Δηλαδή, ναι, για διαφυγή.
0: Θα πει κάποιος ποιο ήταν το αίτιο αυτής της μαζικής φυγής προς την Ισπανία από τους Μαροκινούς. Δηλαδή, τα αίτια αυτής της φυγής ποια ήταν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει εδώ και καιρό, ας πούμε, αυτή η διαδικασία. Απλά τώρα έφτασε στο απότερο σημείο της. Πιστεύω γενικά ότι αυτό που σας είπα πριν, ότι οπωσδήποτε οι άνθρωποι που ζουν στο Μαρόκο σίγουρα θέλουν να βρουν έναν τρόπο να διαφύγουν, να μπουν σε ευρωπαϊκό έδαφος αν γίνεται, για να μπορέσουν ίσως να προχωρήσουν και να πάνε και σε άλλες χώρες μέσω της Ισπανίας,
0: ναι,
1: όχι απαραίτητα να μείνουν στην Ισπανία. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι του ίδιου παζλ που έχουμε δει και στις μαγικές εισρωές στην Ελλάδα και στην Ιταλία, δηλαδή είναι ένα κομμάτι του μεταναστευτικού το οποίο απλώς υπάρχουν διαφορετικές πύλες εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα όμως που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης είναι ότι τώρα ήδη έχει γίνει το θέμα του Σέγγεν, έχει ακυρωθεί το Σέγγεν, οπότε αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να σταματήσει αυτό το κύμα, για να μην μπορέσουν και αυτοί να μετακινηθούν μετά σε άλλες χώρες μέσω Σέγγεν.
0: Έχει χαρακτηριστεί αυτή η έλευση των χιλιάδων Μαροκινών στον Ισπανικό θύλακα, χαρακτηρίστηκε από κάποιους και ως υβριδική επίθεση. Και μάλιστα έγινε σύγκριση και με αυτό που είχε γίνει πριν κάποια χρόνια στον Εύρο, στην χώρα μας.
1: Ναι,
0: και...
1: είναι ένα είδος υβριδικής απειλής αυτό. Αλλά το θέμα είναι, δεν ξέρουμε, ας πούμε, ποιοι το χρησιμοποιούν και γιατί. Γιατί αν είναι υβριδική απειλή θα πρέπει, δεν ξέρω αν είναι το Μαρόκο ή αν είναι άλλες δυνάμεις που υπάρχουν πίσω το Μαρόκο που θέλουν να δημιουργήσουν κρίση στην Ισπανία. Βεβαίως, να λάβουν υπόψη μας λίγο ότι και η Ισπανική κυβέρνηση έχει δυσαρεστήσει σε κάποιες περιπτώσεις και, και τις ΗΠΑ και τον Τραμπ, και γενικότερα δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία ίσως προφανώς δεν έχει γίνει τόσο αρεστή γενικότερα. Και δεν ξέρουμε, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, τι ακριβώς γεωπολιτικό παιχνίδι μπορεί να παίζεται. Αυτό πιστεύω. Δηλαδή μπορεί να παίζονται διάφορα παιχνίδια τα οποία θέλουν προφανώς ίσως και την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος του Σάντσετς. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα οδηγήσει αυτό. Πάντως είναι ένα θέμα πολιτικής, το οποίο δεν έχει πάλι καταφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια κοινή στρατηγική και δεν μπορεί να παρέχει, να προσφέρει αυτό ακριβώς που πρέπει να γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ναι, και για να το ολοκληρώσουμε, αυτό μου έκανε εντύπωση αυτά που διάβασα, ότι πιθανότατα αυτή η έλευση των χιλιάδων μεταναστών να προήλθε από ένα μήνυμα το οποίο εστάλει στα κινητά τους. Δηλαδή ήταν ένα μαζικό μήνυμα που τους καλούσε ότι τώρα μπορείτε να περάσετε.
1: Ναι, το θέμα είναι από πού εστάλει και γιατί αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, διότι όπως λέτε κι εσείς μπορούσε να έχει συμβεί οποιαδήποτε άλλη ώρα, γιατί τώρα ξαφνικά να συμβεί αυτό. Είναι ένα θέμα, αλλά το θέμα είναι από εκεί και πέρα ότι όπως σας είπα και πριν παίζονται γεωπολιτικά παιχνίδια τα οποία είναι πίσω από το μεταναστευτικό, δεν είναι μόνο αυτούσιο ένα πρόβλημα ανθρωπιστικό που είναι βεβαίως. Υπάρχουν και άλλα συμφέροντα πίσω από αυτό, όπως βλέπουμε και εδώ στην Τουρκία, με την Τουρκία που οι διακινητές κάνουν ένα ολόκληρο εμπόριο ανθρώπων εις βάρος, ας πούμε, ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Δεν έχουν ανάγκη να βρουν ένα καλύτερο μέρος για να διαμείνουν.
0: Μάλιστα. Σήμερα έχουμε συνομιλίες εκ νέου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος λέει αναβάλλω τα όποια στρατιωτικά σχέδια είχα και επιλέγω την διπλωματική οδό. Τι περιμένουμε τώρα από την έναρξη συνομιλίων?
1: Να σε ελπίσουμε αυτή τη φορά να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Πιστεύω ότι ο πόλεμος έχει ως το κούπε τις Ηνωμένες Πολιτείες και το θέμα των στενών του Ορμούζ δημιουργούν τεράστιο οικονομικό πλήγμα στην Δύση, έτσι. Και πιστεύω ότι ο Τραμπ θέλει αυτή τη στιγμή να μπορέσει να οδεύσει σε μια συμφωνία, να μπορέσει να αποκρίσει και ο πόλεμος. Βέβαια είναι και το θέμα του Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ πιέζει φυσικά για περισσότερη δράση, και γιατί ο στόχος του να εξουδετερώσει τελείως το καθεστώς που υπάρχει στο Ιράν, έτσι. Τώρα ακριβώς όμως αν θα πετύχει αυτή η προσπάθεια μένει να το δούμε, διότι όπως ξέρουμε και την προηγούμενη φορά δεν είχαμε αποτέλεσμα με την προσπάθεια που έγινε με την εκεχηρία. Τώρα πιστεύω ότι θα έχουμε μια προσπάθεια λύσης και πιστεύω ότι μπορεί αυτή τη φορά να είμαστε τυχεροί, με την έννοια ότι μπορεί να έχουν φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα θέλουν και οι Ιρανοί ίσως να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή είμαστε αισιόδοξοι, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Με το κομμάτι των F-35 που ο Ντόναλντ Τραμπ για την Τουρκία λέει ότι είναι κάτι το οποίο εξετάζεται, και το μπλόκο το οποίο προσπαθεί να βάλει ο Νετανιάχου.
1: Εντάξει,
0: την Ελλάδα κυρίως πώς μπορεί να επηρεάσει.
1: Κοιτάξτε, είναι θετικό αυτό. Είναι ένας τρόπος, ας πούμε, πίεσης που δημιουργείται ώστε η Τουρκία να συμμορφωθεί κατά κάποιο τρόπο. Αν δηλαδή δεν αλλάξει ρότα, θα υποστεί συνέπειες και δεν θα μπορέσει ακριβώς αυτό που λέτε να πάρει τα νέα όπλα. Η Ελλάδα πρέπει να το εκμεταλλευτεί φυσικά αυτό, γιατί μην ξεχνάμε κιόλας ότι η Τουρκία έχει και τους S-400, έχει και δηλαδή και ρωσικά όπλα, οπότε οπωσδήποτε δεν μπορεί να παίζει σε δύο ταμπλό. Αλλά εμείς πρέπει οπωσδήποτε ως ελληνική κυβέρνηση να μπορέσουμε να σταματήσουμε, αν θέλετε, την πώληση των F-35 στην Τουρκία, γιατί οπωσδήποτε ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος της Άγκυρας. Είναι πάντοτε εναντίον μας.
0: Τι εκτιμάτε με τα S-400, ότι θα τα δώσουν για να πάρουν τα S-35 ή όχι?
1: Πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο να τα δώσουν. Πιστεύω ότι δεν θα γίνει εύκολα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Ωραία. Και να ολοκληρώσουμε, κύριε Σφάλου, με το Κυπριακό. Πριν λίγες μέρες είχαμε μια συνάντηση στην Λευκωσία του Γενικού Γραμματέα του ΙΕ, του Αντώνιου Γκουτέρες, με τον πρόεδρο της Κύπρου, τον Νίκο Χρυστοδουλίδη, και τον Τουφάν Ερχιουρμάν, όπου στην ουσία ο Γκουτέρες ανακοίνωσε την ανανέωση της συνάντησης σε ένα πιο διευρυμένο σχήμα, 5-1.
1: Βεβαίως, ακριβώς. Ο Γκουτέρες με την επίσκεψή του σηματοδοτεί βέβαια την επανεκκίνηση συνομιλιών στο Κυπριακό που είχαν σταματήσει για πολλά χρόνια. Βεβαίως, το ζητούμενο είναι ότι θα προσπαθήσει κατά κάποιο τρόπο να ανακοινήσει τις συνομιλίες από εκεί που είχαν μείνει το 2017 στο Γκραν Μοντανά, για να δούμε πλέον αν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια επίλυσης. Απ' την άλλη, βέβαια, μπορούμε να πούμε ότι επειδή πλησιάζει στο τέλος της θητείας ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κύριος Γκουτέρες, θέλει να μπορέσει να αφήσει ένα αποτύπωμα στο κυπριακό ζήτημα και να αφήσει και μια παρακαταθήκη για τον ακολουθό του, για τον επόμενο, για τον αντικαταστάτη του, ώστε να μπορέσει από εκεί που έμεινε η διαδικασία να το πάρει και να το συνεχίσει ο επόμενος Γενικός Γραμματέας. Τώρα, από εκεί και πέρα, βέβαια, το πόσο ας πούμε θα έχουμε κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ επιφοβό, με την έννοια ότι η Τουρκία, όπως ξέρουμε, μένει είτε και καλυμμένος είτε προφανώς και υπέρ δύο κρατών στην Κύπρο, έστω και αν το εμφανίζει με την μανδύα μιας συνομοσπονδίας, ενώ η ελληνική πλευρά, η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι ακόμα βρίσκεται στο είναι υπέρ της ζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, που και αυτή έχει πολλά προβλήματα, και γι' αυτό όταν προτάθηκε αυτό το σχέδιο Ανάν που ήταν για τη διζωνική δικοινωτική απερίφθη. Από εκεί και πέρα όμως τα προβλήματα δεν είναι εύκολο, δηλαδή ο τρόπος ο οποίος γίνεται η διαπραγματεύση, διότι βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή την Κυπριακή Δημοκρατία, και την θεωρεί μόνο μια ελληνοκυπριακή διοίκηση. Αν δείτε δηλαδή στις συνομιλίες ότι αναφέρεται ως ελληνοκυπριακή διοίκηση, δηλαδή δεν θα έπρεπε η Τουρκία να πρώτος όρος για να μπορέσει να κάτσει σε συνομιλίες είναι να αναγνωρίσει ένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Κάτι το οποίο δεν γίνεται.
1: Μάλιστα ένα κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θέλει να ενταχθεί ο Ερντογάν.
0: Ναι. Η Ελλάδα πώς μπορεί να εκμεταλλευτεί θετικά την όλη αυτή η κατάσταση?
1: Η Ελλάδα μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο, με την έννοια ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει το γεωπολιτικό παιχνίδι, το γεωπολιτικό στοιχείο που είναι σημαντικό για τη Δύση και για τη Μέση Ανατολή. Η Κύπρος δηλαδή είναι σημαντικό asset για την γεωπολιτική της περιοχής, και αυτό ενδιαφέρει και Αμερικανούς και Ισραηλινούς. Οπότε αυτό είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να παίξει, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Ερντογάν έχει στόχο να εκμεταλλευτεί τα κοιτάσματα των κατεχομένων εις βάρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οπότε αυτά πρέπει να δούμε και να τα αναδείξουμε. Ένα άλλο θέμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εμφανίζεται πάρα πολύ, εμφανίζει μεγάλη κινητικότητα πια αυτή τη στιγμή στο Κυπριακό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις συνομιλίες. Αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εμείς, καθώς η Ελλάδα και η Κύπρος είναι δύο κράτη-μέλη με δύναμη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο εκεί. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, εμείς πρέπει να τονίζουμε συνεχώς ότι το Κυπριακό είναι θέμα εισβολής και κατοχής, ότι πρέπει να φύγουν οι όποιες εγγυήσεις, δεν πρέπει να υπάρχει δηλαδή καμία εγγύηση παρεμβατική όπως υπήρχε μέχρι τώρα. Στον Γκραν Μοντανά γι' αυτό διαφωνήσανε, να υπάρχει δηλαδή εγκύτριες δυνάμεις, να μην υπάρχουν. Πρέπει να μην υπάρχουν εγκύτριες δυνάμεις, να αποχωρήσουν τα στρατεύματα τα τουρκικά από τη Βόρεια Κύπρο και μετά να δούμε πώς μπορεί να γίνει η λύση.
0: Δεν το κάνουμε όμως, κύριε Σφαέλο,
1: δεν το κάνουμε
0: με τόσο έτσι ζέση.
1: Δυστυχώς δεν το κάνουμε και είναι κρίμα, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε αυτά τα θέματα. Όπως και να σας πω και κάτι άλλο, ότι αυτή η λύση ας πούμε που προβλέπει εκ περιτροπής Προεδρία είναι λάθος, διότι είναι άλλο διαφορετικό να πεις ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, η καινούρια Κυπριακή Δημοκρατία που θα προκύψει θα έχει ελεύθερες εκλογές, και αν εκλεγεί Τουρκοκύπριος ή Ελληνοκύπριος εκλέχθηκε και θα είναι πρόεδρος Κύπρου. Και άλλο να έχεις εκ περιτροπής Προεδρία, δηλαδή να λες δύο θητείες θα έχει ο Ελληνοκύπριος και μια θητεία ο Τουρκοκύπριος υποχρεωτικά. Γιατί αυτό θα είναι το εξής, θα μπαίνει βέτο πάντοτε συνήθως από τους Τουρκοκύπριους σε όλες τις αποφάσεις, και όταν ο πρόεδρος είναι Τουρκοκύπριος θα άγεται και θα φέρεται από τον κάστοτε Τούρκο πρόεδρο. Αυτά λοιπόν είναι θέματα που πρέπει να τα δούμε Διότι υπάρχουν και, παλιές, ας το αν θέλετε, ισορροπίες στο νησί που ήταν το 82% Έλληνο-Κύπρι, 18% Τουρκο-Κύπρι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει το εξής λάθος, ότι έπρεπε εμείς η θέση μας να είναι πιο μαξιμαλιστική και να ζητάμε επιστροφή στο καθεστώς του 60, αν θέλετε, όπου δηλαδή η Κύπρος ήταν ένα ενιαίο κράτος. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή εμείς απλώς εμείς παριστάμεθα σαν συμπαραστάτες της Κύπρου, αλλά δεν κάνουμε μια παρέμβαση στα φόρα τα διεθνή, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε τις θέσεις μας. Δηλαδή οι μαξιμαλιστικές θέσεις είναι καλό να υπάρχουν για να μπορούν να μειώνονται μετά και να ερχόμαστε εκεί που θέλουμε. Δηλαδή η Τουρκία τι έκανε τώρα. Με το μαξιμαλισμό που είχε συνέχεια να ζητάει δύο κράτη, τώρα τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία εμφανίζεται αυτή πλέον, εμφανίζεται σαν μεγάλη επιτυχία.
0: Ως κάτι φυσιολογικό, ναι.
1: Καταλάβατε, δηλαδή όταν ζητάς πάρα πολλά και μετά υποχωρείς, σου λένε «Α, κερδίσαμε», λέει η άλλη πλευρά. Ενώ δεν είναι, δηλαδή σου δίνει αυτό που σου δίνει και πριν, απλά φαίνεται σαν νίκη, γιατί καταφέρεις τον αντίπαλο
0: μείωσε τις απαιτήσεις του, ναι.
1: Να μειώσει τις απαιτήσεις του. Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Τουρκία θέλει οπωσδήποτε να δημιουργήσει μια δίθεν συνομοσπονδία, το οποίο θα φαίνεται στα χαρτιά ενιαίο κράτος, αλλά δεν θα είναι, με δύο συνιστόντα κυρίαρχα κράτη, και έτσι θα μπορεί να κάνει τα παιχνίδια που θέλει. Το ζητούμενο είναι να έχουμε ένα κράτος με μια διεθνή προσωπικότητα, και δεν πρέπει να υπάρχουν, δηλαδή η εσωτερική κυριαρχία των δύο κρατών δεν πρέπει να είναι, περιορισμένη, και τη δύναμη να την έχει περισσότερο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σφαέλο, να σας ευχαριστήσω, γιατί δεν έχουμε για άλλο χρόνο.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουρναρά.
0: Καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Σφαέλος, νομικός διεθνολόγος, δημοσιογράφος, είναι γενικός γραμματέας του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων και αντιπρόεδρος και διευθυντής ερευνών στο Κέντρο Διεθνών και Στρατηγικών Αναλύσεων.

φωτιά, όπως μεταδίδεται, έχει περάσει από τον οικισμό της Αγίας Σκέπης. Είχε εκδοθεί νωρίτερα και εντολή εκένωσης για την Αγία Σκέπη, το Κανδύλι και τα Μπότσικα, καλώντας τους κατοίκους να κατευθυνθούν προς τη Νέα Πέραμο. Είναι πάνω από 450 πυροσβέστες αυτοί οι οποίοι επιχειρούν.

Εδώ μεταξύ έχουμε και διευκρινήσεις για τον τρόπο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Βιωτία. Τις διευκρινήσεις τις οποίες τις έδωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, ο κύριος Βαθρακογιάννης. Δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτρες, λέει ο κύριος Βαθρακογιάννης. Η φωτιά, η οποία εκδηλώθηκε πλησίον αιωλικού πάρκου, διευκρινίζεται ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή από εγκαταστάσεις του πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε η γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε απόσταση 500 μέτρων μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας η παραγόμενη ενέργεια του αιωλικού πάρκου διοχετεύεται προς το κεντρικό δίκτυο. Στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί πυρκαγιά και στα τέλη Ιουνίου.

0: Filter Veten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
3: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ATV.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι, βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπάνι.

0: και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College, 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Η ώρα είναι 10.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
3: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 2230.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Βιομάς, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ

0: αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Rumeli News.
2: Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύσταση του Δήμου Αθηναίων προς τους πολίτες να αποφεύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Ζητά παράλληλα να καλούν στο 1595 την 24ωρη, δηλαδή γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη, σε περίπτωση που αντιληφθούν το παραμικρό για κίνδυνο. Στην ελληνική αστυνομία ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα οι προβλεπόμενες προανακριτικές ενέργειες για τις συνθήκες που προκάλεσαν τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων, του χειριστή του ενός ελικοπτέρου και του μεταφραστή που επέβαινε σε αυτό. Με την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η σχηματής αδικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στη Μέση Ανατολή, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που κατά αυτόν ξεκινούν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς πάντως να ξεκαθαρίζει το πού και το ποιοι θα συμμετάσχουν. Προηγουμένως γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβληθεί η από κοινού επίθεση που σχεδίαζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, με την προϋπόθεση να κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις του Αμερικανού Προέδρου στα $83.68 το βαρέλι το Brent. Τέλος της μετακινήσης στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες μπαίνει από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Όσοι θέλουν λοιπόν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ακόμα και σε χώρες της ζώνης Σέγγεν και δεν διαθέτουν νέα ταυτότητα, θα πρέπει να έχουν βγάλει διαβατήριο με το οποίο μπορούν να ταξιδέψουν. Σε παλαιού τύπου δελτία πάντως εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικά έγγραφα ταυτότητας του προσώπου που τα φέρει σε όλες τις συναλλαγές εντός της χώρας. Σχεδόν 141 εκατομμύρια ευρώ θα καταβάλουν σε 192.717 δικαιούχους ο ΙΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης από σήμερα έως και την Παρασκευή, περισσότερα στο site μας, το athena984.gr. Συνελήφθη ο 26χρονος από το Αφγανιστάν που κατά τη διάρκεια της ανάκρισης ομολόγησε τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η σωρός της οποίας είχε εντοπιστεί τον Ιούλιο μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο δράστης μετά την αποτρόπαιη δολοφονία συνέχισε να στέλνει μηνύματα στους οικείους της από το κινητό της, προκειμένου να θολώσει τα νερά, ενώ τις ημέρες που ακολούθησαν και έως τη σύλληψή του πραγματοποίησε καθημερινές αναλήψεις από την τραπεζική κάρτα του θύματος συνολικού ύψους 12.000 ευρώ. Αύριο από το πρώτο κημητήριο Αθηνών θα τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε χθες από τη ζωή ανήμερα των γενεθλίων του σε ηλικία 93 ετών. Ξεκινά από σήμερα η διαδικασία υποβολής δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr. Συνεχίζονται οι έρευνες θαλάσσια περιοχή της Σύμης για τον εντοπισμό ενός άνδρα που εξακολουθεί να αγνοείται μετά το περιστατικό με τους 8 επιβαίνοντες σε εστιοπλοϊκό που βρέθηκαν στη θάλασσα. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών ο Λάκης Χαλκιάς, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης. Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής σκηνής. Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του που ανακοίνωσε τον θάνατό του με οδύνη και θλίψη και πως η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα. Σε άλλα διεθνή, τρία πλοία στα ουκρανικά ύδατα της Μαύρης Θάλασσας, τα οποία μετέφεραν στρατιωτικά είδη, καθώς και ένα φορτηγό πλοίο στο λιμάνι του Μικολάιφ, έπληξε η Ρωσία, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram. Παράλληλα, Ρωσική Εταιρεία Ηλεκτρονικού Λιανικού Εμπορίου ανακοίνωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε μία από τις εγκαταστάσεις αυτής εφοδιαστικής αλυσίδας της, μετά από επίθεση, προσθέτοντας ότι το προσωπικό απομακρύνθηκε από την εγκατάσταση. Επιτόπου αυτή την ώρα επιχείρηση της πυροσβεστικής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα. Και να πάμε στον καιρό που είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική. Η άνεμη κατά τόπους ισχυρή έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 33 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση. Με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
3: Τα μεγαλύτερα προβλήματα και οι πιο έντονες καθυστερήσεις αυτή την ώρα εντοπίζονται στη λεωφόρο Κηφίσου Μποτιλιάρης στο ρεύμα προς Λαμία με τις ουρές των οχημάτων και τις εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες να ξεκινούν από το ύψος του Ρέντι και το Γκντέλ και να εκτείνονται αδιάκοπα μέχρι τη μεταμόρφωση και τις Αχαρνές. Δύσκολη κατάσταση και για όσους επιλέγουν τη λεωφόρο Αθηνών για την έξοδό τους. Οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με χαμηλές ταχύτητες στη ροή των οχημάτων από το ύψος του Χαϊδαρίου και το Παλατάκι, με το Μποτιλιάρισμα να συνεχίζεται μέχρι και το Σκαραμαγκά. Τέλος, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, καθώς και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Δάνα.
2: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10.30, μικρόφωνο και πάλι στον Γιάννη Λαβράνο.
0: Αθήνα 984.

0: Για τον επόμενο κύριο για τον οποίο θα μιλήσουμε, νομίζω ότι η πλειονότητα του πλανήτη, θα έλεγα, συμφωνεί με το τραγούδι του Δημήτρη Μητσοτάκη ότι δεν είναι αυτός που θέλουμε. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε τις συστάσεις για όσους συντονιστήκατε τώρα. Εμείς μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, αλλά εσείς μπορείτε τώρα να συντονιστήκατε με τον Αθήνα 984. Γιώργος Βαρδαξής στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Κόκκινος επιλέγει τις μουσικές. Πάνος Καβαδάς μας συντονίζει στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ειρήνη Αρκουμάνη σας απαντά στο 2-13-09-09-100. Μπορείτε να μας στέλνετε mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση 984onair@gmail.com. Μπορείτε να μας στέλνετε και μηνύματα και σας ευχαριστούμε για τα μηνύματα που ήδη μας έχετε στείλει στο μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Γιάννης Λαβράνος στο μικρόφωνο σχεδόν, έως τις 11 θα πάμε και σήμερα παρέα. Και στο μέτωπο το πολεμικό στην Μέση Ανατολή, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που κατά τον ίδιο να αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προηγήθηκε η γνωστοποίηση της απόφασής του να αναβληθεί επίθεση της Συρίας να εξαπολύσουν από εκεί. Το Σάββατο το απόγευμα βράδυ εδώ ώρα Ελλάδος ότι κάτι ψινόταν και σε σχέση με τις τοποθετήσεις που είχαν οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, αλλά τελικά δεν ξέρω πώς ξύπνησε ο Ντόναλντ Τραμπ και τελικά αποφάσισε να μην προχωρήσει στην μαζικότερη επιχείρηση, στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, γιατί ούτως ή άλλως αυτό το μέτωπο μπορεί να παγώνει για λίγες ημέρες, αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζεται με, δεν ξέρουμε, υποτίθεται η τελική πρόθεση είναι να κλείσει συμφωνία. Το είπε ο κ. Τραμπ για άλλη μια φορά, χωρίς να ξεκαθαρίσει πού θα γίνουν διαπραγματεύσεις, πόσο διαδικαιώσουν, ούτε ποιοι θα συμμετάσχουν σε αυτές, τουλάχιστον μετά την ανακοίνωση ότι οι αμερικανικές δυνάμεις δεν θα πραγματοποιήσουν νέα πλήγματα κατά του Ιράν. Υπήρξε σημαντική υποχώρηση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Την ίδια ώρα έχουμε νέο θέατρο αντιπαράθεση στην Κασπία, μια περιοχή που μέχρι πρόσφατα βρισκόταν μακριά από το επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, αλλά βλέπουμε να μετατρέπεται σε κρίσιμο κρίκο και σε νέο πεδίο σύγκρουσης σε αυτό το τρίγωνο Ρωσίας, Ουκρανίας και Ιράν. Πλέον είχαμε τα πλήγματα τα ουκρανικά σε πλοία και ενεργειακές υποδομές στην Κασπία, ούτως ή άλλως μια στρατηγική σημασία θαλάσσιος διάδρομος που συνδέει τη Μόσχα με την Τεχεράνη, αλλά αυτές οι εξελίξεις εντείνουν και τους φόβους για διεύρυνση της γεωπολιτικής κρίσης, για συνένωση των δύο μετώπων. Στην ουσία πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, διεθνολόγο, οικονομολόγο, τακτικό συνομιλητής. Καλή σας μέρα, κύριε Ευτυχίδη.
1: Καλημέρα σας κύριε Λαβράνο, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να ξεκινήσουμε με ένα θεμελιώδες ερώτημα που μπορεί όμως να είναι και ρητορικό, δεν ξέρω. Πού το πάει ο Τραμπ?
1: Ο Τραμπ είναι απόλυτα στριμωγμένος, αντιμετωπίζει τεράστια πίεση αυτή τη στιγμή, κυρία στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, που καταλαβαίνουν ότι τα πιθανά κέρδη αυτού του πολέμου θα είναι πολύ λιγότερα από αυτά που περιμένει και σε κάθε περίπτωση το κόστος είναι τεράστιο. Ο Τραμπ χάνει την υποστήριξη των Αμερικανών στον πόλεμο, ακόμη και αυτή που είχε, είναι λιγότερο από το 30% των Αμερικανών που στηρίζουν σήμερα τον πόλεμο, ενώ έχει διαρροές και στη Γερουσία. Όλο αυτό τον οδηγεί σε μια κατάσταση που τον βλέπουμε διαδηλώσεων τουλάχιστον να καταστρέφει 5-6 φορές το Ιράν, αλλά στην ουσία προσπαθεί να απεμπλακεί και η πιθανή συμφωνία τουλάχιστον για τα στενά του Ορμούς, και καθώς η αναγγελία του προσφέρουν μια αναγγελία νέων διαπραγματεύσεων, του προσφέρουν μια διέξοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες σήμερα Δευτέρα. Αντίθετα, οι Ιρανοί λένε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν που αφορά τα στενά του Ορμούς βρίσκονται στα τελικά του στάδια, δηλαδή θα υπάρξει τουλάχιστον λύση για το άνοιγμα των στενών.
0: Με ερωτήματα και εκεί, με ερωτήματα και εκεί για το καθεστώς, γιατί ποιος θα ελέγχει τα πλοία που θα ανεβαίνουν, ποιος θα ελέγχει τα πλοία που θα κατεβαίνουν, αν θα υπάρξει κάποιο είδους τέλος διέλευσης που ακόμα δεν είναι και αυτό ξεκάθαρο.
1: Λογικά δεν θα υπάρξει, αλλά θα δούμε, είναι όλα ανοιχτά. Πάντως φαίνεται ότι αφού δηλώνουν και οι Ιρανοί ότι βρίσκονται στο τελικό στάδιο τουλάχιστον για το Ορμούς, σημαίνει είναι κάτι καλό, είναι κάτι θετικό. Από την άλλη βέβαια καλούν τους Αμερικάνους να τηρήσουν τις δεσμεύσεις του μνημονίου,
0: συνεννόησης,
1: το οποίο βέβαια παραβιάστηκε από την πρώτη μέρα, αλλά
0: εκεί έχουμε αλληλοκατηγορίες για το ποιος το παραβιάζει και πώς. Δεν ξέρω αν είναι απλώς προφάσεις. Το ζήτημα είναι, για να επιστρέψουμε στο αρχικό, είναι αυτές οι διαρκείς εναλλαγές στη στάση του Ντόναλντ Τραμπ. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν εκτιμήσεις μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες που λένε ότι αν άκουγε τον Ρούμπιο και τον Χέξεθ, τους υπουργούς εξωτερικών και άμυνας, θα είχε λήξει εδώ και καιρό η σύγκρουση με μια συμφωνία.
1: Ναι, προφανέστατα εκτιμά ότι δεν θέλει να βγει ηττημένος. Είναι μια στρατηγική ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που συμβαίνει. Το πιο ρεαλιστικό σενάριο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή είναι ο βραχυπρόθεσμος ιρανικός διοικητικός έλεγχος του Ορμούς. Αυτό βλέπουν διάφοροι αναλυτές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό θα πρέπει να αποδεχτεί και ο Τραμπ, ώστε τουλάχιστον να ξεχωρίσουμε, να φύγει το ένα ζήτημα που είναι τεράστιο για την σημασία των μετέπειτα διαπραγματεύσεων, να άρει τους αποκλεισμούς των Ιρανικών λιμένων και από εκεί και πέρα να προχωρήσουν σε διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα που λέει ότι είναι ο πρώτος στόχος.
0: Ναι. Και βεβαίως με το δεδομένο.
1: Και φυσικά να μην ξεχνάμε και την πίεση που δέχεται και από τις χώρες του Κόλπου, έτσι, γιατί
0: ναι, οι οποίες πλήττονται από το Ιράν.
1: Ναι. Για παράδειγμα, συμμετείχε πριν 5 μέρες στην επίθεση ενάντια στις φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Αλλά από την άλλη ο Μπιν Σαλμάν, ο υπουργός άμυνας, ο πρίγκιπας, επισκέφτηκε τον Τραμπ και του ζήτησε να υπάρξει αποκλιμάκωση. Φαίνονται ότι μετράνε πάρα πολύ τα πλήγματα, τα ασύμμετρα πλήγματα του Ιράν στις υποδομές των χωρών του κόλπου, ώστε όλοι να αναζητούν πλέον μια αποκλιμάκωση και μια κατεύθυνση προς μια ειρηνική διευθέτηση.
0: Ούτως ή άλλως στρατιωτικά, παρότι μπορεί ο Τραμπ να μην το παραδέχεται δημοσία, στρατιωτικά είναι. Ήταν ο στρατηγός, ο Αμερικανός στρατηγός, ο επικεφαλής των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη, που είπε ότι παιδιά πρέπει να επιλέξουμε ή εμάς ή το Ισραήλ, ποιος θα προστατευτεί. Και ότι το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών είναι σε δυσχερή θέση.
1: Ναι, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει και πραγματική έλλειψη πυρομαχικών. Δηλαδή τα πυρομαχικά λιγοστεύουν επικίνδυνα. Χρησιμοποιούν στρατηγικά αποθέματα αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζονται κάποια αμερικανικά μέσα. Αλλά όλα είναι ανοιχτά. Είναι μια πολυπαραγωγική εξίσωση.
0: Επειδή λέτε για πολυπαραγωγική εξίσωση, θα σας βάλω 2 παράγοντες ακόμα μέσα στο παιχνίδι. Ιδιαίτερα.
1: Έχουμε μισό λεπτό.
0: Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Έχουμε έναν απρόβλεπτο Τραμπ. Δηλαδή δεν έχουμε δεδομένα για το τι συμβαίνει με τον Τραμπ. Απ' την άλλη, έχουμε ένα καθεστώς του Ιράν που δείχνει μια ανθεκτικότητα. Και έχουμε όλους τους άλλους παράγοντες, όπως είναι Ισραήλ, οι χώρες του κόλπου, άλλες μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες επίσης δεν έχουν ξεκαθαρίσει, δεν έχουν μια σαφή στάση ή δεν ξέρουμε τι προτίθεται να κάνουν.
0: Το ένα το είπατε, γιατί ως παράγοντες για την παράταση της αντιπαράθεσης μπαίνουν από τη μία ο ρόλος του Ισραήλ, τα θέλω του Ισραήλ, που έχει δείξει από την αρχή αυτής της σύγκρουσης ότι περνάει τα θέλω του στον Ντόναλντ Τραμπ. Και το άλλο, το οποίο μπορεί να αγγίζει και το πεδίο των θεωριών συνωμοσίας, είναι τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που μπορεί να παίζονται πίσω από αυτά τα πέρα δόθε και τις κινήσεις που γίνονται λίγο πριν από κρίσιμες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στις διεθνείς χρηματαγορές, στις πετρελαϊκές αγορές.
1: Προφανέστατα, γιατί κάποιοι κερδίζουν από αυτή την κατάσταση και κερδίζουν προφανέστατα αυτοί που έχουν πληροφόρηση από τις κινήσεις του Πρόεδρου Τραμπ. Αυτό γίνεται εμφανές στα χρηματιστήρια, αλλά θα πρέπει να το δει ο αμερικανικός λαός που ψηφίζει αυτό το ζήτημα, ώστε να διορθώσει την κατάσταση στις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές. Σε διαφορετική περίπτωση ο Τραμπ θα συνεχίσει να παίζει με την παγκόσμια οικονομία, αποκομίζοντας βέβαια τεράστια κέρδη για κάποιους.
0: Ναι. Και ταυτόχρονα να πληγώνει, δεν ξέρω αν θα είναι ανεπανόρθωτα οι πληγές, τη διεθνή διπλωματία, τις διεθνείς σχέσεις, δηλαδή πλέον θα δημιουργήσει...
1: Όταν ένας πρόεδρος των ΗΠΑ λέει ότι δεν υπάρχει πλέον διεθνές δίκαιο και το όριο αποτελεί η προσωπική του ηθική, εμένα θα μου επιτρέψει να αμφιβάλλω πάρα πολύ για την προσωπική ηθική του Πρόεδρου Τραμπ. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά ακόμη και όσο πιο γρηγορότερα...
0: 902 και σήμερα, κύριε Ευτυχίδη. Μέχρι την 20η Ιανουαρίου, μέχρι την 20η Ιανουαρίου του 2029 είναι η ορκομοσία του επόμενου Προέδρου που δεν θα είναι ο Τραμπ. Νομίζω, δεν ξέρω γιατί ακόμα και την τρίτη θητεία έχει αφήσει με έναν τρόπο να εννοηθεί ότι θα διεκδικήσει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, πάμε στο πώς μπορεί να δούμε ξαφνικά μια συνένωση των μετόπων. Δεν ξέρω αν ακούσατε εισαγωγικά. Αυτό που βλέπουμε, που είδαμε το προηγούμενο διάστημα, τα ουκρανικά χτυπήματα σε ιρανικούς στόχους στην Κασπία, στο ενδεχόμενο να θέλει η Ουκρανία, εντάξει, προφανώς έχοντας στόχο να αποκόψει τον εφοδιασμό ενδεχομένως της μια πλευράς στην άλλη, δημιουργεί συνθήκες που μπορεί να δούμε μια επέκταση και συνένωση των μετόπων.
1: Δυστυχώς έτσι συμβαίνει. Η Ουκρανία είχε χτυπήσει την προηγούμενη εβδομάδα ένα ιρανικό πλοίο μέσα στην Κασπία θάλασσα. Υπήρξαν πάλι διφορούμενες δηλώσεις. Απ' τη μία φάνηκε στην αρχή το Ιράν να αντιλαμβάνεται και να δέχεται την συγγνώμη κατά κάποιο τρόπο των Ουκρανών. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι πόσο αλληλένδετη είναι η πόλεμη στην εποχή μας. Δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, είναι ένα παγκόσμιο γεωπολιτικό παιχνίδι με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίζουμε. Το να επιμένουμε να σχολιάζουμε επιμέρους δηλώσεις ή επιμέρους χτυπήματα δεν προσφέρει, φαντάζομαι, στην αντίληψη του συνόλου των γεγονότων που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή τόσο στον Περσικό κόλπο όσο και στην Ουκρανία, βέβαια, με τον πόλεμο εκεί.
0: Και που επηρεάζουν το κάθε μέτωπο με διαφορετικό τρόπο όλους μας, όλο τον πλανήτη, την παγκόσμια οικονομία.
1: Έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ξαναγυρίσαμε για λίγο στην άνοδο του πετρελαίου. Βέβαια θα παρατηρήσατε και εσείς ότι αυτή η άνοδος που συνέβη τις τελευταίες μέρες ήταν ελεγχόμενη. Δεν είχαμε δηλαδή κάποιες τιμές που ξέφυγαν πάνω από τα $100 όπως ήταν.
0: Νομίζω καθ' όλη τη διάρκεια της σύγκρουσης των ΗΠΑ με το Ιράν το βλέπουμε αυτό. Δεν είναι είδαμε τις εικόνες που είχαμε δει και τα $120 το βαρέλι.
1: Είχαμε φτάσει στα 118, αν θυμάστε. Ενώ σε αυτή τη δεύτερη φάση οι αγορές αντιδρούν με μεγαλύτερη ψυχραιμία. Αν και η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, είναι χειρότερη από πριν.
0: Γιατί το λέτε αυτό? Πού βρισκόμαστε ενεργειακά?
1: Ενεργειακά μιλάμε ότι περισσότερες χώρες του πλανήτη έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους. Δηλαδή μπαίνουμε σε μια κρισιμότατη κατάσταση που μπορεί να δημιουργήσει απρόβλεπτες συνέπειες. Οι αγορές όμως φαίνονται να αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει διέξοδος και ότι πηγαίνουμε προς μια λύση και εκεί ίσως οφείλονται οι χαμηλές αυξήσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή οι αυξήσεις στο πετρέλαιο είναι κοντά στα $83, δηλαδή μόλις $7 πάνω από την τιμή που είχε στις 28 Φεβρουαρίου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στον κόλπο. Σημαίνει ότι οι αγορές έχουν αρχίσει να αντιδρούν λίγο καλύτερα και δεν βλέπουμε να ξεφεύγει αυτό.
0: Δεν παίζει ρόλο και το ότι έχουν βρεθεί σε έναν βαθμό, λέω, δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες και κάποιες εναλλακτικές διαδρομές.
1: Οι εναλλακτικές διαδρομές δυστυχώς δεν καλύπτουν τις ανάγκες. Mm. Δεν είναι τέτοιες που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες. Θα έχουμε προβλήματα. Δηλαδή
0: εφοδιαστικά λέτε δηλαδή ότι καλά τώρα είμαστε το καλοκαίρι και δεν είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες. Μπαίνοντας...
1: Δεν υπάρχει θέρμανση το καλοκαίρι.
0: Ναι. Μπαίνοντας στο φθινόπωρο, στο χειμώνα, αν υπάρξει αυτή η κατάσταση, δεν θα δούμε εκτόξευση των τιμών.
1: Λογικά ναι, αλλά θεωρητικά πάντα μιλάμε. Mm. Οι αγορές περιμένουν επίλυση, η οποία ίσως έρθει και μέσα στη εβδομάδα τουλάχιστον όσον αφορά τα στενά του Ορμούς. Έτσι, αν ανοίξει λοιπόν ο διάδρομος του Ορμούς και υποχωρήσουν οι ασύμμετρες επιθέσεις των Ιρανών, ασύμμετρες εννοώ και τις επιθέσεις των Χούδη στην Ερυθρά θάλασσα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κλείσει μόνο το Ορμούς, κατά περιόδους κλείνει για τη Σαουδική Αραβία και η Ερυθρά Θάλασσα με τα χτυπήματα που επιχειρούν οι Χούθη στις πετρελαϊκές υποδομές και στον αγωγό της Σαουδικής Αραβίας που διοχετεύει πετρέλαιο στο λιμάνι του Γιαμπού. Καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί πάρα πολύ. Δεν
0: νομίζω...
1: είναι καλή η κατάσταση αυτή τη στιγμή, αλλά υπάρχει πάντα η ελπίδα ότι θα υπάρξει λύση και βελτίωση.
0: Και επειδή υπάρχουν...
1: αυτό προσβλέπουν οι αγορές, κυρίως.
0: Και νομίζω ότι επειδή υπάρχουν και οι ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλά πάμε αρκετά μακριά, ελπίζουμε να μην φτάσουμε ως εκεί, αλλά επειδή υπάρχουν αυτές...
1: Με την υπάρχουσα κατάσταση θα είναι
0: εν όψη, τέλος πάντων, εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, ελπίζουμε να βρει ένα βολικό αφήγημα ο Ντόναλντ Τραμπ για να απεμπλακεί όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και πιο γρήγορα. Κύριε Φτυχίδη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλή συνέχεια, καλή σας μέρα.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 10:30.
3: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
4: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Παίρνοντας το τελευταίο ημέρο της σημερινής εκπομπής, μία κουβέντα μόνο, ρε παιδιά, δηλαδή, τι να πω, σοβαρευτείτε, εντάξει, δεν είναι, η σοβαρότητα ζητείται σε πολλά επίπεδα και σε πολλά μέτωπα σε αυτή την χώρα, αλλά επειδή από σήμερα τα ταξίδια στο εξωτερικό θα γίνονται μόνο με τις νέες ταυτότητες αυτές που είναι σαν πιστωτικές κάρτες, παιδιά. Η αλλαγή, βλέπουμε ότι έχει το τελευταίο διάστημα οδηγήσει χιλιάδες πολίτες όχι μόνο στα αστυνομικά τμήματα για να εκδώσουν νέες ταυτότητες, γιατί οι παλιές, οι μπλε, μπορείς να τις κρατήσεις, να την κρατήσεις αν θέλεις, αλλά δεν θα μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις για να ταξιδεύσεις στο εξωτερικό. Έχουν πάει λοιπόν πολλοί, δεν ήταν και πολλά τα ραντεβού ούτως ή άλλως στα αστυνομικά τμήματα για να βγάλουν την καινούργια τύπου ταυτότητα. Και από την άλλη, βλέπεις καρέκλες, σκαμπό, καφέδες, έξω από την υπηρεσία διαβατηρίων, ειδικά στην Βόρεια Ελλάδα, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, έξω από το αστυνομικό τμήμα Τούμπας, ήταν αυτές οι εικόνες, δεκάδες αρνητές των νέων ταυτοτήτων να περνούν τη νύχτα στο πεζοδρόμιο προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση για την έκδοση διαβατηρίου, γιατί όσοι θέλουν να ταξιδέψουν από σήμερα μπορούν μόνο με το διαβατήριο ή να το ανανεώσουν ή να εκδώσουν. Και τις προηγούμενες μέρες βλέπαμε ουρές έξω από τα τμήματα έκδοσης διαβατηρίων, και το Σάββατο είδαμε αυτή την εικόνα, γι' αυτό και αποφασίστηκε χθες Κυριακή να λειτουργήσουν εκτάκτως τα τμήματα έκδοσης διαβατήριων στο αστυνομικό τμήμα, στο αστυνομικό μέγαρο, στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, ας πούμε. Και έστησαν αργά το βράδυ του Σαββάτου μια ιδιότυπη κατασκήνωση πολίτες έξω από εκεί για να κρατήσουν, για να πάρουν θέση προτεραιότητας, σειρά προτεραιότητας. Συνωμοσιολόγοι, θρησκόληπτοι, παραπληροφορημένοι από παραθρησκευτικά δίκτυα, είναι άνθρωποι που ζουν ανάμεσά μας, αυτοί που δεν θέλουν να εκδώσουν την ταυτότητα. Είναι αυτοί που έχουν δώσει ακούσια ή εκούσια τη συγκατάθεσή τους για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, για να καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια το τι κάνουν στο διαδίκτυο, στα social media. Και επίσης είναι αυτοί, σε πολύ μεγάλο βαθμό, και δεν νομίζω ότι τους αδικό, που πολέμησαν τις ισχύουσες ταυτότητες πριν από κάποια χρόνια, επειδή δεν έγραφαν το θρήσκευμα. Και τώρα είναι οι ίδιοι που θέλουν να τις κρατήσουν με νύχια και με δόντια για να μην βγει πια η νέα ταυτότητα σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας, η οποία έχει ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Θυμίζουμε ότι είναι μια ταυτότητα η οποία έχει διάρκεια ισχύως 10 έτη και θα ανανεώνεται προκειμένου και η μουτσούνα μας να ανανεώνεται με την ηλικία μας, που βεβαίως υπάρχει ένα κακό, ότι κοστίζει 10 ευρώ. Αλλά για μια μερίδα συμπολιτών μας η απόκτησή της συνεπάγεται φακέλωμα, είναι μέρος της παγκόσμιας διακυβέρνησης, είναι το χάραγμα του αντίχριστου, είναι τσιπ παρακολούθησης, συνδέεται με κάποιον τρόπο με τα εμβόλια, αυτά τα κακά εμβόλια για τον κορονοϊό που έσωσαν εκατομμύρια ανθρώπους, αλλά για κάποιους είχαν μέσα κάποιο τσιπ που το πέρασαν στον οργανισμό των ανθρώπων και τους παρακολουθούν και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και δυστυχώς όλο αυτό καλλιεργείται από συγκεκριμένα κέντρα και παράκεντρα, διαδικτυακά κηρύγματα περί παγκόσμιας συνωμοσίας, σελίδες στο Facebook με τίτλο «Λέμε όχι στην κάρτα του πολίτη», που έχει, ξέρω εγώ, χιλιάδες ακολούθους, με υποσημείωση «Όχι στο σφράγισμα του αντίχριστου», και φτάσαμε ακόμα και στη διοργάνωση σελητηρίων σε κάποιες περιοχές με ορισμένους κληρικούς που έχουν και λογαριασμό στο TikTok. Εκεί δεν έχουν δώσει συγκατάθεση για να παρακολουθούνται και να διανέμονται προσωπικά τους δεδομένα, και απίθυναν στο πίμνιο κάλεσμα σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Εντάξει, τουλάχιστον η επίσημη εκκλησία καταδίκασε αυτή την στάση. Κάτι είναι και αυτό σε σχέση με τα λάβαρα που σηκώνονταν στο παρελθόν στο Σύνταγμα γιατί θα έβγαινε το θρήσκευμα από την ταυτότητα.

0: Και μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό της επικαιρότητας έχουμε, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, τον αθλητισμό ως κάτι το οποίο, αν είμαστε υγιώς σκεπτόμενοι, θα πρέπει να το βλέπουμε έτσι ως μια ευχάριστη νότα, ως κάτι με το οποίο μπορούμε να ξεφύγουμε από την καθημερινότητα χωρίς να το παίρνουμε πάρα πολύ στα σοβαρά, να το διασκεδάζουμε, άντε να κάνουμε και κάνα χουνέρι εκεί σε κάνα φίλο. Απόστολος Βαξεβανέλης, αθλητική επικαιρότητα. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, όσο καλή μπορεί να είναι με αυτά που ζούμε με τις φωτιές. Σε παραλίες που πηγαίναμε που και κάναμε τα μπάνια, εγώ να ξέρεις ότι πήγαινα στην Ψάθα, την ήξερα. Και
0: παλιά,
1: δεν θα την ξαναδώ και από το Ακρόπολης εκεί από τη Θήβα πηγαίνοντας προς Ψάθα, όλο αυτό το πράσινο το δάσος, τέλος.
0: Που δεν ήταν και η πρώτη φορά, έτσι το λέγαμε και νωρίτερα, δεν ήταν η πρώτη φορά, αλλά τουλάχιστον στις περιοχές αυτές, το Πόρτο Γερμανό και την Ψάθα, δεν είχαμε ξαναδεί τόσο μεγάλες πυρκαγιές τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι. Είχαμε τη μεγάλη απορία πηγαίνοντας, αλλά και κολυμπώντας, γιατί όταν κολυμπώντας στην Ψάθα βλέπεις όλο το βουνό
0: από πάνω. Πώς την έχει γλιτώσει.
1: Ένα αυτό, και λέγαμε καλά, γιατί δεν έχει μία αντιπυρική ζώνη.
0: Α, ναι.
1: Είναι όλο παρθένο. Λέμε, αυτό το συζητάμε, όχι σαν απλή πολίτες, ότι ρε παιδιά εδώ αν πάρει αυτό το πράγμα, και σταματάει. Πού θα σταματήσει,
0: τι άλλο. Έχει σκέψει τώρα ότι μιλάμε για ένα μέτωπο το οποίο ξεκίνησε από την βαθιά στη Βιωτία για να φτάσει μέχρι την Ψάθα, για να φτάσει και μέχρι τα Μέγαρα από την άλλη μεριά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά, έτσι να αλλάξουμε διάθεση λίγο, γιατί έχουμε κληρώσεις ευρωπαϊκές για τις ελληνικές ομάδες, επόμενους αντιπάλους, νέους αντιπάλους, Champions League στη μία η ώρα. Είναι η κλήρωση, ξεκινάει με το Champions League. Η ΑΕΚ απευθείας στα play-off, έτσι. Θα μάθει τον αντίπαλό της από τα ζευγάρια.
2: Radio Rumeni News.
1: Viking και τον νικητή του ζευγαριού Άρχους Σαμπάχ.
0: Εγώ έχω πει, μακριά από τη Viking.
1: Μακριά από τη Viking, ναι. Είναι νέα από τον Glimt.
0: Ναι. Είναι αυτή που πήρε τον τίτλο στην Νορβηγία από την Bodø/Glimt.
1: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του για να βρεθεί στα play-off, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα γύρο πίσω από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή ή του Λιόν Σπάρτα Πράγας ή του Bodø/Glimt Union Saint-Gilloise.
0: Δύσκολα. Όχι ανυπέρβλητα, αλλά δύσκολα.
1: Όχι. Νομίζω ότι είναι το θέμα σε τι ετοιμότητα θα βρεθείς εκείνη την εποχή. Ο Ολυμπιακός βέβαια έχει πρώτα να περάσει την Αϊμέγγεν, ναι. Και μετά βρίσκει αυτό τον αντίπαλο που θα βγει σήμερα. Οπότε θα έχει δύο παιχνίδια, θα έχει ίσως ακόμα ροντάρει καλύτερα την ομάδα με τη Λίμπαρ, γιατί πάντα είπαμε, το καλοκαίρι κρύβει κινδύνους.
0: Ναι, θα ξαναπάμε στην κουβέντα για τον Ολυμπιακό και για τις μεταγραφές. Πάμε να δούμε και τους άλλους δύο.
1: Λοιπόν, η Europa League, ο Όφη και ο ΠΑΟΚ μαθαίνουν τους επόμενους αντιπάλους. Όφη δηλαδή, περιμένει να μάθει απευθείας τον αντιπαλό. Το έχει ένα υπογκρουπ όμως με ισχυρές ομάδες, θα παίξει με έναν από τους νικητές, η Μπενφίκα Χαρτς. Παυλίδης, Παύλα εδώ πέρα, Μπενφίκα που βάζει εδώ ακατάπαυστα, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Τσέσκα Σόφιας, Λεχ Πόζναν Κλάξβικ και Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Πολύ δύσκολες ομάδες υπάρχουν, έτσι. Επίσης, για τον ΠΑΟΚ...
0: Εκεί, αυτά τα ζευγάρια που λες είναι πιθανή αντίπαλοι οι τιμένοι του Παναθηναϊκού,
1: Ναι, αν πέσουν στο κόμφερες, βέβαια. Ο ΠΑΟΚ από την πλευρά του μπορεί να προετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις με την Anderlecht, αλλά κοιτάει σήμερα την κλήρωση στις 2, γιατί από εκεί θα του βγει ο επόμενος αντίπαλος, ένα από τα ζευγάρια Λάρν Ιμπέρια, τη Λίλεστρομ Σκέτο, Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι και Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας. Από εκεί και πέρα θα μάθει και ο Παναθηναϊκός στις 3 τον αντίπαλό του, εφόσον περάσει το εμπόδιο της ΤΣΚΑ Σόφιας 1948. Είναι τα ζευγάρια που είπαμε από το Europa League.
0: Η ιτημένη
1: και Χαποέλ Τελ Αβίβ Κατοβίτσε, Ελσίνκι Μάδερουελ, Βαλούρ Νόρτζελαντ.
0: Εντάξει.
1: Και εύκολα και δύσκολα.
0: Ναι, μην την πάθει κανένα φαβορή στο Europa και έχουμε άλλα δρόματα.
1: Ο ΠΑΟΚ τώρα, εάν αποκλειστεί από την Anderlecht, θα βρει απέναντί του νικητή από 5 ζευγάρια. Ένα θα βγει από το Γιάμπλονετς Ρίγα, Ζαλγίρις Χάιντουκ Σπλιτ, Μπραν Απόλλων Λεμεσού, Ίντερ Τούρκου Βαντούζ και Νόα, περίφημη Νόα, την είχαμε δει πέρσι, Σιών, δεν τρομάζουν.
0: Όχι.
1: Έτσι,
0: όχι.
1: Δεν τρομάζουν αυτά τα
0: πράγματα. Αλλά όπως είπες και εσύ, κρύβουν τα καλοκαίρια, παγίδες. Κρύβουν παγίδες.
1: Ναι, γιατί πρωταθλήματα της Βόρειας Ευρώπης είναι ήδη
0: σε εξέλιξη, αρκετές αγωνιστικές. Ναι.
1: Και έχουν βρει ρυθμό, έτσι. Ναι. Και μπορούν να ανταπεξέλθουν σε τέτοιες αγώνες, να κάνουν δηλαδή την έκπληξη ουσιαστικά. Πάμε τώρα στα μεταγραφικά, γιατί στο προσκήνιο ξαναβγήκε το όνομα του Λιβάη Γκαρσία. Το όνομα του Λιβάη Γκαρσία όμως για τον Παναθηναϊκό.
0: Που είναι πολύ αλμυρός εδώ μεταξύ, έτσι.
1: Θέλει να φύγει, ναι, είναι λίγο αλμυρός, αλλά νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός θέλει να προσθέσει ακόμα ένα ισχυρό χαρτί στο επιθετικό του κομμάτι, θα κινηθεί. Έτσι,
0: ένας ποδοσφαιριστής που κόστησε κοντά 19 εκατομμύρια στην Σπαρτάκη να τον πάρει από την ΑΕΚ, που είχε πρωταγωνιστικό ρόλο πέρσι, αλλά φέτος είχε ξεκινήσει παγκίτης, ναι, ο οποίος όμως παίρνει και 3 εκατομμύρια το χρόνο.
1: Ναι. Εντάξει, το θέμα είναι κατά πόσον, γιατί γενικά στον Παναθηναϊκό έχει ανοίξει το πορτοφόλι. Το θέμα είναι που σταματάει. Το θέμα είναι που σταματάει, γιατί εντάξει, κάπου σταματάς.
0: Και, λες, και για ποιον παίκτη τα δίνεις επίσης, έτσι, γιατί...
1: Και για ποιον παίκτη τα δίνεις και γιατί τον προορίζεις.
0: Ναι.
1: Βασικό, να έρχεται από πίσω, άλλη τιμή αν πάρεις για τον πάγκο.
0: Προφανώς, ναι.
1: Για δεύτερο επιθετικό. Η ΑΕΚ επίσης τώρα είναι σε συζητήσεις με Βίταλιτς και Κώστιτς. Εντάξει, φυσικά μπορεί να περιμένουν την κλήρωση, αλλά κινούνται. Ο Σέρβος αριστερός back half δεν είχαμε κάποια εξέλιξη. Θα δούμε γιατί.
0: Ναι, για ΑΕΚ ούτως ή άλλως έχει ανάγκες πολύ συγκεκριμένες και τις θέλει άμεσα για το ενόψη των play-off. Ναι. Δηλαδή. Δεν έχει περιθώριο να παίρνω παίκτη για να τον βάλω μετά. Ναι.
1: Για το Βιτάλη τα πράγματα είναι πιο προχωρημένα. Θεωρείται πολύ πιθανό, πολύ κοντά, ότι έχει συμφωνήσει με την ΑΕΚ και αναμένεται να αποκριθεί για περίπου 2,5 εκατομμύρια. Τώρα από εκεί και πέρα, όσον αφορά το Σέρβο, δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη περαιτέρω. Αναμένονται.
0: Για τον ΠΑΟ που είχε ακουστεί παλιότερα, ο Κώστιτς.
1: Ναι. Και ακουστεί. Ναι. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ετοιμάζει μια πρόταση 10 εκατομμυρίων ευρώ για τον Μπραγκάνσα της
0: Sporting
1: Λισαβόνας.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει φάει 2-3 άκυρα από στόχους μεταγραφικούς.
1: Ναι, γιατί μπαίνει σε στόχους που ενδιαφέρονται και πολύ δυνατότερες ομάδες από δυνατά πρωταθλήματα. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει πιο χαμηλά και να παίρνει παίκτες, αλλά θέλει να. Από ό,τι καταλαβαίνω με τη Λίμπαρ, το κάτι παραπάνω, γιατί για να μπει στο Champions League. Γιατί αν μπει στο Champions League, δεν είναι να μπει. Πρέπει και να.
0: Θα κάνεις απόσβεση βεβαίως με το που θα μπει, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, αλλά θέλεις να είσαι ανταγωνιστικός.
1: Ναι, μην πας εκεί και βγει 34.
0: Ξέρεις ποιο είναι το οξύμορο όμως, ότι ξαφνικά βλέπω τον Ολυμπιακό να πηγαίνει για 14-15 μεταγραφές συνολικά σε αυτή την μεταγραφική περίοδο.
1: Ο Ολυμπιακός έχει και πολλούς παίκτες που δανεικούς που έχει δώσει επιστρέφουν, ξαναφεύγουν, έχει και παίκτες
0: ένας
1: που
0: λόγος παραπάνω,
1: δεν θέλουν...

0: κάνει. Θα πάρω με 2,5.
1: Αυτό το κάνει εδώ και κάποια χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια το κάνει αυτό. Το ζήτημα είναι όμως ότι ξαφνικά. Και δεν είναι η πρώτη μεταγραφική περίοδος. Νομίζω ότι κάποια στιγμή με τη Λίμπαρ λίγο είχε μαζευτεί αυτό το πράγμα. Αλλά τότε που είχε πρωτοαναλάβει και όλος θυμόμαστε, 15 παίκτες να φεύγουν, 15 να έρχονται. Ό,τι σημαίνει αυτό για τη σταθερότητα μια ομάδα.
0: Κατά τη γνώμη μου είχε κάνει το λάθος. Ας πούμε, είχε πάρει δανεικούς παίκτες βασικούς, Ποντένσε, βλέπω Ποντένσε, ναι. Τον οποίο δεν ασχολείται, άρα ψάχνει να βρει εκεί καλό παίκτη. Ναι. Γιάρεμτσουκ, ναι, μεν γυρίζει από τη Λιόν, δεν θέλει, φαίνεται γι' αυτό τον έχει και εκτός. Δεν υπάρχει, δεν είναι δηλωμένος. Ούτε ο Ταρέμι. Γιατί και ο Ταρέμι φαίνεται ότι δεν θέλει να συνεχίσει. Άρα υπάρχουν παίκτες που φεύγουν, που θέλουν να φύγουν, αλλά οι οποίοι είναι βασικοί. Δηλαδή, θεωρούνται βασικοί.
1: Και είχαμε και το λάθος σχεδιασμό από το Δεκέμβρη και μετά πέρσι, με επιπλέον ξένους παίκτες που κάποιοι δεν μπορούσαν να, να παίξουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ο Ντρέ Λουίς ήρθε και φεύγει, βέβαια, χρυσή λύση για τον Ολυμπιακό, χρυσό συμβόλαιο, αλλά δεν σε βοήθησε. Αυτό είναι το θέμα. Ότι έπαιρνε παίκτες οι οποίοι δεν βοηθούσαν. Πάμε να δούμε και το θέμα Ινφαντίνο, γιατί.
1: Τα μάζεψε.
0: Δεν τα μάζεψε απλά. Έχουν στραφεί όλοι εναντίον του. Όλοι.
1: Όχι όλοι. Το Κατάρ ήταν πολύ υπέρ. Για κάποιο περίεργο λόγο ήταν πολύ υπέρ το Κατάρ.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει πλέον ανοιχτό μέτωπο και από τη UEFA ότι ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή, από εκεί που πήγαινε για τα πολλά, χάνει και τα λίγα ο Τζιάννη.
0: Αυτό ακριβώς. Διότι από όλες τις πλευρές λέγεται ότι αυτό που πήγε να κάνει ουσιαστικά το έκανε. Θα μπορούσε κατά κάποιο τρόπο με ένα άλλο περιτύλιγμα να είχε περάσει.
1: Όχι με περιτύλιγμα, με συνεννόηση πρώτα.
0: Αν είχαν ενημερωθεί όλοι να πέσουν προτάσεις και άλλες ιδέες, με ποιον τρόπο να μην εκτεθεί το ποδόσφαιρο στον κόσμο, να μην γίνει αυτό που έγινε με την κίνηση Ινφαντίνο. Και ξαφνικά είδε εκεί που έλεγε ότι εγώ έχω 211 μαζί μου, θα σας δώσω από 40 εκατομμύρια, οι 160 να γυρίζουν απέναντι και να βγαίνουν οι κυβερνήσεις, να βγαίνουν οι υπουργοί, να βγαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να κατακεραυνώνει η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Παικτών, γιατί αυτοί την πληρώνουν στο τέλος. Έτσι, παίκτες. Αυτοί παίζουν, αυτοί εξοντώνονται ουσιαστικά. Και τώρα να δούμε αν θα επιβιώσει. Γιατί πιέζουν ακόμα τον Κελαϊτή.
1: Του χρόνου είναι οι εκλογές.
0: Το Μάρτιο του 27. Ακριβώς. Θα κλείσουμε όμως και με τις επιτυχίες της Κοπηλασίας. Γιατί χθες είχαμε χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Άλλοι τραβάγαν το κουπί, οι Νορβηγοί. Εμείς παίρνουμε τα μετάλλια.
1: Πέραν του Σκάση και Κολύμπα που λέγαμε και για τις επιτυχίες της Εθνικής Πόλος, οι γυναίκες και άνδρες. Τράβα κουπί είναι το άλλο ίδιο. Ναι, των Ελλήνων. Οπότε, πώς γίνεται να μην έχουμε επιτυχίες.
0: Χρυσό μετάλλιο Γκαρτζή στο μονό σκύφελα Αφρών Βαρών και το απόγευμα ο Στέφανος Ντούσκος, ο πολύ πλέον επιτυχημένος Έλληνας κοπηλάτης, πήρε το χάλκινο κατακτώντας τον τελικό του μονού σκύφ. Νομίζω ότι και η κοπηλασία είναι από τα εθνικά μας αθλήματα, όπως είπες. Υπήρξε μία είδηση, σου κλείνω.
1: Ω, μην κλείσεις, έχουμε δύο λεπτά ακόμα.
0: Ναι. Έχει μια ωραία είδηση, δεν αφορά Έλληνα αθλητή, αφορά έναν Αρμένιο. Ο Γκρέβορ Χαρουτιουνιάν ήταν το πρόσωπο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πάλι κάτω των 17 που έγινε στον Μπακού. Γιατί κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 51 κιλών στην Έλληνο-Ρωμαϊκή με σπασμένο χέρι.
1: Τι λες.
0: Όπως τα δημοσιεύματα λέει, ο νεαρός ανέβηκε στο βάφρο ενώ είχε σπάσει τον αγκώνα του. Και παρά τους πόνους, αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη διοργάνωση. Συνέχισε να αγωνίζεται απέναντι και σε κορυφαίους, έτσι, για να φτάσει τώρα στο χάλκινο. Παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατέβηκε, κατάφερε να πάρει το χάλκινο μετάλλιο.
1: Δύναμη τη θέληση. Δύναμη τη θέληση. Να σου πω.
0: Κάποιοι που δεν παίζουν στην εθνική. Ναι.
1: Καλά τα λες αυτά. Εγώ θα μείνω σε κάποιους Έλληνες του εξωτερικού που φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ πέραση. Άμα βάλεις κάτω τους Έλληνες αυτή τη στιγμή.
0: Παυλίδη,
1: Καρέτσα. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν είδες Ντόρτμουντ. Προανήγγειλε την ανακοίνωση Καρέτσα με γυράδικο. για τη μεταγραφή του Κωνσταντίνου Γαρέτσα. Επίσης το ακούσαμε τον Αρτέτα να στάζει μέλη για τον Χρήστο Τζόλι μετά και τον γκολ που πέτυχε εκεί στο φιλικό ο Smooth Τζόλις. Και καλά για τον Παυλίδη τα λέγαμε και σε σχέση με το ενδιαφέρον.
0: Όλοι χαιρόμαστε και πανηγυρίζουμε και χαιρόμαστε να τους δούμε και αντιπάλους με τις ελληνικές ομάδες. Ακόμα πιο ωραίο θα είναι αυτό. Αλλά το θέμα είναι αυτό να αποδώσει και στην εθνική.
1: Εντάξει, αυτό είναι πολύ παραγωγικό. Έχει να κάνει με το ποιοι είναι διαθέσιμοι κάθε φορά, πώς τους εκμεταλλεύεσαι.

0: μια ολόκληρη συζήτηση, ας πούμε, για τον Κωνσταντέλια και την απόφασή του να μην είναι στην Εθνική και πόσο αυτή έχει σχέση με το ρόλο που είχε στην Εθνική. Εντάξει, νομίζω ότι εκεί πρέπει να βάζεις κάποια πράγματα, να βάζεις άλλες προτεραιότητες.
1: Αυτό να το έλεγε ένας παίκτης ο οποίος έχει φτάσει τα 33, τα 34 για να σου πει, ρε παιδιά, φτάνει, γιατί θέλω να κάνω και λίγες διακοπές. Έχει κουραστεί το κορμί μου, έχω τραυματισμούς, δεν αντέχω και θα κάνω και ένα τελευταίο συμβόλαιο στην καριέρα μου. Εκεί το καταλαβαίνεις, αλλά να υπάρχει μια...
0: Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο Κωνσταντέλιας, έχοντας και φρέσκο μέλος στην οικογένεια, σκέφτηκε ότι το να κάνω περιττά ταξίδια χωρίς να με χρησιμοποιούν, δεν λέω ότι είναι σωστό, είναι το πώς το βλέπει εκείνος, έτσι.
1: Δεν είναι όλοι, και άλλοι παίκτες είναι σε αυτό το μότο. Δηλαδή, όταν ο Γιωβάνοβιτς παίρνει παίκτες για να δοκιμάσει κάποια νέα παιδιά, κάποιοι από αυτούς που τους θεωρεί δεδομένα ότι θα είναι η ραχοκοκαλιά της Εθνικής, μπορεί να μην τους βάλει, αλλά τους έχει εκεί για να δουν και οι μικροί, αυτοί που να μπουν στο κλίμα.
0: Ναι, εγώ λέω, εγώ θέλω να θυμίσω. Θέλω να θυμίσω ότι ο Ότορε Χάγκελ στην Εθνική του 2003-2004 δεν είχε πάρει το Στολτίδη, δεν είχε πάρει το Γιωργάτο και δεν είχε πάρει το Ζήκο που είχε παίξει και τελικό Champions League.
1: Υπήρξαν κάποιοι παίκτες όπως ο Γιωργάτος, όπως ο Ανατολάκης.
0: Όχι, θέλω να πω ότι αυτοί που καλούνται θα πρέπει να το βλέπουν ως προνόμιο. Ναι.
1: Το δημιούργησαν κάποιο θέμα. Δηλαδή ήθελαν να πούν στο Γερμανό που θα παίζουν εκείνοι. Ενώ ο Γερμανός αποφάσισε. Από την άλλη μεριά, τότε υπήρχε τέτοια πληθώρα, γιατί Ζήκος και Στολτίδη είναι μια άλλη περίπτωση, η οποία είχε να επιλέξει μεταξύ αρίστων. Είχαμε τότε πάρα πολύ μέσους.
0: Επέλεξε το πώς να φτιάξει το σύνολο. Λειτουργήσε ως μάνατζερ συλλόγου και όχι εθνικής ομάδας. Λοιπόν, Απόστολε, μέχρι εδώ. Δεν είπαμε για μπάσκετ. Θα τα πούμε αύριο και για τις κληρώσεις.
1: Δεν είναι για μπάσκετ σημαντικό. Περιμένουμε να δούμε αν θα βγει σήμερα.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, μουσικά θα κλείσουμε. Τελειώσαμε και για σήμερα. Να μείνετε στον Αθήνα 984. Δελτίο ειδήσεων ο Σονούπου, νομίζω με τη Βάνα Λυκομήτρου. Και στη συνέχεια κοντά σας 2 ώρες θα είναι ο Γιώργος Αποστολίδης. Εμείς αύριο λίγο μετά τις 9 θα τα ξαναπούμε.

0: τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 11. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: σκοτώθηκαν ο πιλότος και ο συντονιστής του ενός ελικοπτέρου. Ο χώρος του τραγικού συμβάντος έχει αποκλειστεί και φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις. Με την ολοκλήρωση της προανακριτικής, η σχηματιστή αδικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων βρίσκεται ψηλά στη διεθνή επικαιρότητα. Ιδιαίτερη έμφαση στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα των εναέριων μέσων εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, δίνει το Associated Press. Το Reuters μετέδωσε άμεσα την είδηση της θανατηφόρας σύγκρουσης, εκτενείς αναφορές και από άλλα μεγάλα διεθνή μέσα. Στη Μέση Ανατολή, νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν που κατ' εκείνον κατά αυτόν αρχίζουν σήμερα, ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πού και το ποιοι θα πάρουν μέρος σε αυτές. Προηγουμένως, γνωστοποίησε την απόφασή του να αναβληθεί η από κοινού επίθεση που σχεδίαζαν οι ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση να κλειστεί συμφωνία και μάλιστα γρήγορα. Διαψεύδει πάντως η Τεχεράν την έναρξη των συνομιλιών. Το Ιράν δεν διεξάγει αυτή τη στιγμή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούς, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ. Δεν επιβεβαιώνουν ούτε χώρες που μεσολαβούν τις συνομιλίες που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τέλος στις μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες από σήμερα, καθώς οι γνωστές μπλε ταυτότητες πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό, ακόμα και σε χώρες της ζώνης Σέγγεν και δεν διαθέτουν νέα ταυτότητα, μπορούν να χρησιμοποιούν πάντως το διαβατήριο. Το παλαιού τύπου δελτίο εξακολουθεί να ισχύει ως αποδεικτικό έγγραφο ταυτότητας του προσώπου που το φέρει σε όλες τις συναλλαγές εντός της χώρας. Ξεκινά σήμερα η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων πόθεν έσχες μέσω της εφαρμογής υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης στην ιστοσελίδα pothen.gr.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
4: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
5: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
4: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
5: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
4: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
5: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
4: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
5: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
4: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
5: Τηλέφωνο 22310-53000.
4: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
6: Τσιγαράκι,
7: μπα, το έκοψα.
6: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
7: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
6: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
8: Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center. Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: κοιμηθεί.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 MHz.

0: οπτικών επαφής. Μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
0: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, το απόγευμα αναμένονται νεφώσεις. Το βράδυ αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε ράδιο, Ρούμπελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
8: Σε έλλειξη εργασίας συντήρησης, 3 άμαχοι σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν στη διάρκεια της περασμένης νύχτας από εχθρική επίθεση στην ελεγχόμενη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, δήλωσε ο διορισμένος από τη Ρωσία κυβερνήτης της Κρυμαίας,

0: Λέει Ασκιόνοφ. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική. Άνεμοι που θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ. Μέγιστη θερμοκρασία 33 βαθμοί Κελσίου, 32 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση στη μία. Επιστροφή στον Γιώργο Αποστολίδη.
1: Αθήνα 984. Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out, ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.

0: 1984 στους 98 και 3.
1: 12 και 7 πρώτα λεπτά, Αθήνα Νέα 84. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι σε εσάς που μας τιμάτε με την ακρόασή σας. Όλη η προβολή, όλη η προσοχή στη μάχη που δίδεται με τις φλόγες στη Δυτική Αττική και σε άλλες γωνιές της πατρίδος. Στη σκιά των τραγικών εξελίξεων, 5 άνθρωποι.

información llegó a Cuba, a La Habana. Ana dice que Sanamá.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Καλημέρα. Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: όπως τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να αναβάλει νέα στρατιωτικά πλήγματα, επιλέγοντας να δώσει προτεραιότητα στην διπλωματική οδό. Σημαντική υποχώρηση κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,68 το βαρέλι του Brent. Μόνο με νέου τύπου ταυτότητα ή διαβατήριο τα ταξίδια στο εξωτερικό από σήμερα. Οι παλαιού τύπου ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν ως αποδεικτικό ταυτότητας για όλες τις συναλλαγές εντός Ελλάδας. Αύριο από το πρώτο νεκροταφείο θα τελεστεί η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη που έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια. Στον καιρό έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά τις θερμές ώρες της ημέρας. Μικρή άνοδο θερμοκρασία στα ανατολικά υπηρετικά, άνεμοιος 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Ιωάννινα και στην Καλαμάτα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Το Αιλάφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής. Τρίτη και τελευταία πριν το μαγκαζίνο του σταθμού. Και πάμε να δούμε.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον

0: Όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
0: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22 στη Λαμία.
0: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: And we're down. Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο.
0: Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή.
3: Μάκης Τσέλιος,
0: Βερσάτσε,
3: Γκυλαρός,
0: Ασλάνης,
3: Φρεντ Πέρι,
0: Τζιμς Τζίος,
3: Λί και Ράγκλερ.
0: Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού.
3: Μπρούνο
0: στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Radio Rumeli News.
1: Δεν είναι ξεκάθαρη ομάδα, είναι ζευγάρι. Η ΑΕΚ λοιπόν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Κάιρατ Αλμάτι. Αυτό είναι λοιπόν το ζευγάρι της ΑΕΚ. Λεύσκη Σόφιας Κάιρατ Αλμάτι, ο νικητής παίζει με την Ένωση. Πρώτο-πρώτο αμέσως έχουμε το πρώτο ελληνικό, το πρώτο ζευγάρι με ελληνικό ενδιαφέρον. Το δεύτερο ζευγάρι που βλέπω είναι η Celtic. Η δεύτερη ομάδα που βλέπω να βγαίνει είναι η Celtic. Και θα δούμε ποια θα είναι η Λάσκ. Μάλιστα, η Λίντσερ λοιπόν. Celtic απέναντι στη Λίντσερ. Σκοτσέζοι εναντίον Αυστριακών.

συνεχίσουμε λίγο τώρα γρήγορα με τις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, περισσότερο ονομαστικά. Γιατί εντάξει, το ενδιαφέρον πάει στη Champions League, ενώ έχουμε κι άλλο ένα ζευγάρι. Το ζευγάρι αυτό είναι ο νικητής του ζευγαριού νούμερο 2 απέναντι στη Viking από την Νορβηγία. Οι Vikings λοιπόν θα αντιμετωπίσουν την ομάδα, τον νικητή του Δυναμό Ζάγκρεπ Ζαλγκίρις Κάουνας. Και τώρα πάμε λίγο στις μεταγραφές του Παναθηναϊκού, λίγο γρήγορα θα τις πούμε ονομαστικά. Όπως είπαμε, είχαμε σταματήσει στο Τζάπρα. Θα πάμε στον Νάζαρ Ρουρί, του οποίου η οψιόν ενεργοποιήθηκε. Ο Κρίστιανσεν αποκτήθηκε ως δανεικός. Ως ελεύθερος αποκτήθηκε ο Ντεφράι. Και ο Άιντον Σέχου από την ομάδα της Χαλ, από Αλβανία και Αγγλία έχει καταγωγή ο ποδοσφαιριστής. Ο Άιντον Σέχου με 1 εκατομμύριο ευρώ φοράει τα πράσινα. Άλλο ένα ζευγάρι ανάμεσα στους νικητές δύο διαφορετικών ζευγαριών. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας και η Αραράτ. Αν είδα καλά, θα το τσεκάρουμε, θα το φτιάξουμε. Θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς όλα τα ζευγάρια σε πολύ λίγο. Ναι, αυτοί είναι οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού που ενσωματώθηκαν στο ρόστερ. Άλλο ένα ζευγάρι, νικητής του Χάπολ Μπερσεβά, Ερυθρός Αστέρας απέναντι στην Άρχους με τη Σαμπάχ, αν είναι καλά. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε όλα τα ζευγάρια, τα πέντε ζευγάρια αναλυτικά. Ο νικητής του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι απέναντι στην ΑΕΚ. Σέλτικ με Λίντσερ. Πάμε όμως τώρα, όπα. Πέφτουμε στα επόμενα ζευγάρια. Λοιπόν, η ισχυρή, το ζευγάρι Σπάρτα Πράγας Λιόν και ο Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ με τα ζευγάρια Ολυμπιακός Ναεμέγγεν και Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς. Αυτά θα είναι τα ζευγάρια του play-off. Αυτά θα είναι μάλλον αυτή είναι η ισχυρή και η ανισχυρή. Να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο ζευγάρι και το δεύτερο. Μάλιστα. Επιλέχθηκε ήδη για να δούμε ποιο θα είναι το πρώτο. Ο νικητής του ζευγαριού νούμερο 4 απέναντι στον νικητή του ζευγαριού νούμερο 1. Ζευγάρι 4 απέναντι στο ζευγάρι 1. Πάμε να το πιάσουμε. Οπότε και ο Ολυμπιακός μαθαίνει τον αντιπαλό του. Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς εναντίον του νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και έχουμε και τον νικητή του, έχουμε και το εμπόδιο του Ολυμπιακού. Ο νικητής του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλίμπτ θα είναι ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play-off του Champions League, εφόσον περάσει το εμπόδιο της Ναϊμέγγεν.

νικητής λοιπόν του Ολυμπιακός Ναϊμέγεν θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλιμτ. Αυτό είναι και το overview. Φενέρμπαχτσε Στουτγκράτς εναντίον του νικητή Σπάρτα Πράγας Λιόν και Ολυμπιακός Ναϊμέγεν απέναντι στον νικητή του Ουνιόν Σεντζιλουάς Μπόντο Γκλιμτ.

Να πούμε επίσης πως η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού θα είναι εντός έδρας, θα είναι στο Καραϊσκάκης, η ρεβάνς θα είναι εκτός. Εάν βέβαια, έτσι, περάσουν το εμπόδιο της Νάιμεγκεν όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε όλα τα ζευγάρια. ΑΕΚ εναντίον του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ, του νικητή του Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι. Σέλτι Κλάσκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ Ζαλγίρης Κάουνας, ο νικητής θα παίξει με τη Βίκινγκ. Ο νικητής του Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατισλάβας αντιμετωπίζει τον νικητή του Αραράτ Τσέλιε. Ο νικητής του Χάπολ Μπερσεβά Ερυθρός Αστέρας αντιμετωπίζει τον νικητή του Άρχους Σαμπάχ. Ο νικητής του Φενέρθουμ Γκράτς αντιμετωπίζει τον νικητή του Σπάρτα Πράγας Λιόν. Και ο Ολυμπιακός, αν περάσει την Νάιμεγκεν, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ Μπόντο Γκλιμτ.

0: ευχή και οι δύο ομάδες, οι δύο ελληνικές, να βρεθούν στη League Phase του Champions League. Όπως είπαμε, κυνηγάμε και τον τελευταίο βαθμό.
1: Radio Rumeli News.

Πάμε τώρα στις αποχωρήσεις που είχαμε από τον Παναθηναϊκό. Να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Ο πρώτος είναι ο Κάρολος Βιντέρσκι, ο οποίος πήγε στη Βίτζεφ Λότζ αντί ενός εκατομμυρίου ευρώ. Και από εκεί και πέρα έμειναν ελεύθεροι οι εξής: Τιν Γέντβαϊ, Δημήτρης Λιμνιός, ο 32 ετών Χαφ Μανώλης Σιώπης, ο Ένις Τσοκάη, ο Φίλιπ Τζούρισιτς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Αθανάσιος Προδρομίτης, ο Γιώργος Καρακασίδης, ο Νίκος Νικολετόπουλος, ο Λάζαρης, και αυτός ως ελεύθερος, ο Σπάθαρης επίσης ως ελεύθερος. Αυτή. Α, και ένας ακόμα, και ο Φίλιπ Λαντένοβιτς, ο οποίος είναι χωρίς ομάδα, είναι ελεύθερος πλέον.

Για πάμε τώρα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να πάμε λίγο στις προσθήκες των ποδοσφαιριστών. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τον Χόρχε Σάντσες, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε στους πρώτες αποχωρήσεις στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, Χόρχε Σάντσες με 3 εκατομμύρια πήγε στην Άτλας. Ο Κετζιόρα, 32 ετών, Πολωνός, δεξιός μπακ, πήγε στην Δυναμό Κιέβου. Ο Μαγκομέντος Ντόεβ πήγε στην Κράσνονταρ, ο Ρώσος, στα 33 του, Ρώσος Χαφ, πήγε στην Κράσνονταρ ως ελεύθερος. Ως ελεύθερος πήγε και ο Κετζιόρα. Ως ελεύθερος πήγε και ο Σάστρε, ο Ισπανός, 29χρονος, δεξιός οπισθοφύλακας, πήγε στον Αποέλ. Στην Γκεζτέπε ως δανεικός πήγε ο Γεωργιανός γκολκίπερ Λούκα Γκουγκεσασβίλη. Ελεύθερος στην αγορά πλέον βρίσκεται ο Ντέγιαν Λόβρεν.

Πάμε και στις προσθήκες. Με 2 εκατομμύρια ευρώ η ακριβότερη προσθήκη του ΠΑΟ, Κοτάχα Άλλη. Αριστερός εξτρέμ, Σουηδός, με καταγωγή και από τη Σομαλία, Σουηδος-Σομαλός θα λέγαμε, από τη Μάλμε. Με 2 εκατομμύρια στον ΠΑΟΚ. Ο Χατζηδιάκος είναι ο δεύτερος με 1,5 εκατομμύριο. Σέντερ μπακ Έλληνας από την Κοπενχάγη ήρθε στον Δικέφαλο του Βορρά. Και από εκεί και πέρα 2 παίχτες ως ελεύθεροι. Μπαπτίστη Σανταμαρία και Αρίτζε Λουστόντο. Ως ελεύθεροι 31 ετών ο Σανταμαρία από τη Βαλένθια. Αμυντικό χαφ. Φοράει τα ασπρόμαυρα. Και ο Αρίτζε Λουστόντο ο στόπερ 32 ετών από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έμεινε ελεύθερος και φόρεσε τη φανέλα του ΠΑΟΚ.

Μάλιστα, να πούμε ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές πήραν και φανέλα βασικού από μια άποψη. Δηλαδή, ο Χατζηδιάκος και ο Σανταμαρία φοράνε φανέλα βασικού πλέον στον ΠΑΟΚ. Θυμίζω απλά το παιχνίδι με το οποίο, ξεκίνησε την ενδεκάδα του ΠΑΟΚ στο τελευταίο του μάτς, στο 2-0 με την Δυναμό Κιέβου, εκεί που ο Κωνσταντέλιας έκανε πράγματα και θάματα. Παυλένκα κάτω από τα δοκάρια, ο Κένι δεξιά, ο Γκόμεζ αριστερά, ο Μιχαηλίδης με τον Χατζηδιάκο στο κέντρο της άμυνας, ο Σανταμαρία με τον Ζαφίρη στα χαφ, στη θέση των χαφ, ο Κωνσταντέλιας ως δεκάρι, ο Τάισον με τον Ζιβκοβιτς, Τάισον αριστερά, Ζιβκοβιτς δεξιά στα φτερά, και μπροστά ο Μύθου. Να πούμε πως αποχώρησαν μέσα στο παιχνίδι ως αλλαγή Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Ζαφίρης και Χατζηδιάκος. Τη θέση τους πήραν οι Ελουστόντο, Μπάμπα, Καμαρά, Πέλκας και Χατσίδης. Οι υπόλοιποι τώρα αναπληρωματικοί ήταν Μοναστηριλής, Τσιφτσής, Μπαταούλας, Λίρατζης, Θημιάνης, Βέρδος και Γερεμέγεφ.

Μια λεπτομέρεια που δεν αναφέραμε για το ζευγάρι της ΑΕΚ. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου θα είναι εκτός έδρας για την Ένωση. Το διήμερο 25 με 26 Αυγούστου θα είναι στην έδρα της ΑΕΚ, στην Φιλαδέλφια, στην Allwyn Arena. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771 Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Αγαπάμε Ελλάδα.
6: Στηρίζουμε Ελλάδα.
5: Για όλους τους προορισμούς μας.
6: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής LANISADV.
5: LANISADV.gr. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
8: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Γιάννη,
5: έλα!
4: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι, ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22310-47-114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
8: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πραγματάκια, κυρίως όσον αφορά στις αντιπάλους των ελληνικών ομάδων. Θα πάμε λίγο αρχικά στην Union Saint-Gilloise, η οποία είναι πιθανή αντίπαλος του Ολυμπιακού. Μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι κυπελούχος Βελγίου, είναι στις Βρυξέλλες η έδρα της, 12 πρωταθλήματα έχει στο παλμαρέ της. Κατάφερε, κέρδισε στον τελικό στην παράταση 3-1 την Άντερλεχτ και σήκωσε το τέταρτό της, το τέταρτο τρόπαιο στο θεσμό. Τις προάλλες νίκησε 5-4 στα πέναλτι την Μπριζ και κατέκτησε το Super Cup του Βελγίου. Ξεκίνησε δηλαδή με το δεξί της υποχρεώσης της. Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί. Το 25 κατέκτησε το πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη στην περσινή σεζόν. Γι' αυτό πήρε το εισιτήριο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Τα τρία τελευταία χρόνια έχει πανηγυρίσει 2 κύπελα, 1 πρωτάθλημα. Ο Νταβίτ Ντούμπερ βρίσκεται από τον περασμένο Οκτώβριο στον πάγκο της Ουνιών. Η διοίκηση ανανέωσε την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του, δείχνοντας ότι στηρίζει προπονητές σε μικρή ηλικία, νεαρούς, 38 ετών. Παράλληλα κινήθηκε στο μεταγραφικό παζάρι ώστε να υπάρχουν επιπλέον λύσεις στο ψυχοδυναμικό. Κατά διάρκεια στη μεταγραφική περίοδο μάλλον αποκτήθηκαν μεταξύ άλλων ο Μοφογένγκ, νοτιοαφρικανός εξτρέμ, αμυντικός μέσος από την Τσεχία Κρυσφαλούση, και ξεκάθαρο στόχος είναι η είσοδος στη League Phase του Champions League και φυσικά η επιστροφή στην πρώτη θέση του βελγικού πρωταθλήματος. Βέβαια αυτό για να γίνει, κυρίως για την League Phase του Champions League, θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο είτε του Ολυμπιακού είτε της Nijmegen, ανάλογα ποιος θα περάσει από το ζευγάρι των Πειραιωτών.

θα πάμε και στην άλλη ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά θα πάμε πρώτα στην ΑΕΚ. Να πάμε λίγο στο προφίλ της Καϊράτ Αλμάτι. Η Καϊράτ Αλμάτι, την οποία την αντιμετώπισε ο Ολυμπιακός στην περσινή σεζόν. Αντιμετωπίζει τη Λεύσκη Σόφια στις δύο αναμετρήσεις τώρα στον τρίτο προκριματικό. Πάμε λίγο όμως να πούμε για την Καϊράτ, η οποία είναι η πιο ιστορική και αναγνωρίσιμη ομάδα στο Καζακστάν. Από το 1954 στο Αλμάτι εδρεύει, που είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Είναι ένας από τους βασικούς και εκπροσώπους του καζακικού ποδοσφαίρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η τροπεοθήκη της έχει 4 πρωταθλήματα, αρκετά κύπελα και Super Cup του Καζακστάν. Τα τελευταία χρόνια έχει εδρεωθεί ως μία από τις κορυφαίες δυνάμεις στην χώρα, στο Καζακστάν, με συνεχής παρουσία στα προκριματικά του Champions League και του Conference. Την περσινή σεζόν στη League Phase του Champions League βρέθηκε και αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες με τον γκολ του Ζέλσον Μάρτινς πήραν τη νίκη στο γήπεδο της Αστάνα, βέβαια, όχι στο γήπεδο της Καϊράτ. Στον πάγκο της Καϊράτ Αλμάτι βρίσκεται ο Ραφαέλ Ουρασμπακτίν, ο οποίος δημιούργησε ένα σύνολο που κουστηρίζεται κατοχή της μπάλας, παίζει γενικά το σύνολο της Καϊράτ. Επιθετική ανάπτυξη και αξιοποίηση των νεαρών ποδοσφαιριστών από τις ακαδημίες του συλλόγου. Φημίζεται άλλωστε η Καϊράτ για την εξαιρετική δουλειά που γίνεται στα τμήματα υποδομής της. Έχουν αναδειχθεί αρκετοί διεθνείς καζάκι ποδοσφαιριστές. Το ρόστερ της έχει αξία περίπου στα 12,5 εκατομμύρια ευρώ, μέσω όρο ηλικίας 24,5 τα 24 χρόνια, 24,5. Είναι από τις πιο νεανικές ομάδες στη χώρα και μία από τις επίσης πολύ νεανική ομάδα και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Ξεχωρίζει ο επιθετικός Νταστάν Σατπάεφ, το μεγαλύτερο ταλέντο του καζακικού ποδοσφαίρου, 17χρονος επιθετικός, ο οποίος έχει ήδη εξασφαλίσει μεταγραφή στην Τσέλσι, στην οποία θα ενταχθεί στις 12 Αυγούστου.

στο ρόστερ της Καϊράτ. Υπάρχουν και έμπειροι διεθνείς. Ο γκολκίπερ Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ. Πραγματικά αυτός έβγαλε την ψυχή στον Ολυμπιακό στο περσινό παιχνίδι για να μπορέσει να βρει τον γκολ η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Πορτογάλος Φορ Ζορζίνιο στο ρόστερ πλαισιώνεται και από αρκετούς ξένους ποδοσφαιριστές. Έδρα της Καϊράτ είναι το Αλμάτι Ορταλίκ Στάντιουμ. Στάντιον, συγγνώμη. Χωρητικότητα 23.804 θεατές. Βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων. Στοιχείο που συχνά αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για την ομάδα στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις. Ειδικά απέναντι σε συλλόγους που δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις συνθήκες. Η Καϊράτ διαθέτει επίσης ένα από τα πιο σύγχρονα προπονητικά κέντρα της Κεντρικής Ασίας, επενδύοντας διαχρονικά σε εγκαταστάσεις και την ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το προφίλ της Καϊράτ. Και θα πάμε τώρα στο προφίλ της αντιπάλου της Καϊράτ, της Λεύσκης Σόφιας.

Λοιπόν, πάμε τώρα στη Λεύσκη Σόφιας. Η Λεύσκη Σόφιας, η οποία είναι μια από τις πιο ιστορικές και πετυχημένες ομάδες της Βουλγαρίας, αντιμετώπισε τον ΠΑΟΚ πριν μερικά χρόνια. Έχει ιδρυθεί το Μάιο του 1914. Το όνομά της από τον εθνικό ήρωα της χώρας το έχει πάρει, τον Βασίλη Λεύσκη. Τεράστια λαϊκή βάση, μια από τις μεγαλύτερες ομάδες της Βουλγαρίας μαζί με την ΤΖΕΣΚΑ Σόφιας. Έχει κατακτήσει δεκάδες εγχώριους τίτλους, ενώ στην σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία, ενώ έχει πολύ καλή ευρωπαϊκή παρουσία με συμμετοχές στα προημιτελικά κυπέλου πρωταθλητριών, κυπέλου κυπελούχων και κυπέλου UEFA. Την περασμένη σεζόν κατέκτησε το βουλγαρικό πρωτάθλημα μετά από 17 χρόνια. Ο Χούλιο Βελάθκεθ είναι ο Ισπανός προπονητής της ομάδας. Αρχές του 25 έχει αναλάβει και κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να δώσει ταυτότητα στην ομάδα και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Με οργανωμένο παιχνίδι, έχει επιθετική φιλοσοφία, είναι σταθερή αμυντικά. Έτσι κατέκτησε το πρωτάθλημα. Στην εχώρια κυριαρχία της Λουντογκόρετς, εδώ και αρκετά χρόνια ήταν πρώτη δύναμη Λουντογκόρετς. Το ρόστερ της Λεύσκη έχει συνολική αξία 37 εκατομμύρια ευρώ. Έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές και νεαρά ταλέντα. Πιο ακριβοί παίκτες της είναι ο Μαϊκόν από τη Βραζιλία, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σβετοσλάφ Βούτσοφ είναι στα 3 εκατομμύρια. Στο δυναμικό της έχει επίσης αρκετούς διεθνείς. Μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ έχει ποδοσφαιριστές ηλικίας 23-28 χρόνια. Έδρα της ομάδας, έδρα της Λεύσκης Σόφιας, είναι το ιστορικό Γεώργη Ασπαρούχοφ, γνωστό και ως Γκερένα, το οποίο λειτουργεί από το 1963, χωρητικότητας 17.688 θεατές. Σημείο αναφοράς είναι για τους φίλους της Λεύσκη, ενώ η διοίκηση έχει παρουσιάσει σχέδια για την κατασκευή ενός νέου υπερσύγχρονου σταδίου που θα πληρεί τις προδιαγραφές της UEFA για διοργανώσεις όπως το Champions League.

Παράλληλα, έχουμε και είδηση πέρα από τις ελληνικές ομάδες. Θα πάμε στον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ ανακοίνωσε τη σπουδαία του μεταγραφή. Τον είχε προαναγγείλει με γύρισμα σε ένα γυράδικο, η αλήθεια είναι. Πενταετές συμβόλαιο υπέγραψε ο νεαρός, ο διεθνής Έλληνας μεσοεπιθετικός και θα φοράει κιτρινόμαυρα. Ποσό μεταγραφής 35 εκατομμύρια ευρώ για την υπογραφή του. Για την ακρίβεια είναι λίγο χαμηλότερο από τα 35 εκατομμύρια, αλλά μέσω ρεαλιστικών μπόνους και εγγυημένων όρων θα ξεπεραστεί, όπως αναφέρουν οι Βέλγοι. Για τον Καρέτσα είναι το ιδανικό βήμα πιθανότητα για την καριέρα του, γιατί η Ντόρτμουντ έχει και την παράδοση στην ανάδειξη νεαρών ταλέντων. Θα συμμετέχει και πάλι στο Champions League. Θα φορέσει το νούμερο 10, το 19 από ό,τι βλέπω. Ναι, τουλάχιστον αυτό δείχνει στην παρουσίασή της η Ντόρτμουντ. Θα είναι, προορίζεται για αντικαταστάτης του Γιούλιαν Μπραντ.

Τώρα πάμε και στην άλλη αντίπαλο του Ολυμπιακού, την Bodo Glimt, η οποία η αλήθεια είναι πως είναι γνώριμη. Δεν χρειάζεται πολλές στάσεις. Η Bodo Glimt είναι ο εφιάλτης εντός εισαγωγικών, με την ομάδα αυτή να πετάει έξω τον Ολυμπιακό στους 16 του Europa League τη σεζόν 24-25. 3-0 είχε νικήσει τους Πειραιώτες στον Πόντο, ενώ στο Γιώργιος Καρεσκάκης ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει 2-1, μένοντας εκτός από τη συνέχεια του Europa. Σε πολύ λίγο θα έχουμε και την κλήρωση του Europa League για τον ΠΑΟΚ και τον Όφη, οπότε αναμένουμε και εκεί τους αντιπάλους των δύο ομάδων.

Μάλιστα, να πούμε πως η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα είναι η τέταρτη ακριβότερη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη, 33 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε όμως και τις 10 ακριβότερες πωλήσεις. Ο Τζόλης είναι ο πρώτος με 40 εκατομμύρια. Ο Κώστας Μανολάς είναι ο δεύτερος με 36 εκατομμύρια ευρώ. Τη σεζόν 19-20 από τη Ρώμα πήγε στην Νάπολη. Ο Κοστούλας είναι ο τρίτος με 35 εκατομμύρια. Τέταρτος ο Καρέτσας. Ο Τζίμας είναι ο πέμπτος που πήγε στην Brighton με 26.500.000. 23.600 ο Βλαχοδήμος στην έκτη θέση. 22 ο Ιωαννίδης στην έβδομη. 20. Καθαρά 20 εκατομμύρια ο Μαυροπάνος τη σεζόν 23-24 στη West Ham. Παυλίδης 18 εκατομμύρια ευρώ. Ένατη θέση. 9-10 θα λέγαμε. Στις θέσεις 9-10 είναι δύο ποδοσφαιριστές ισόβαθμοι. 18 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Τζίμας στην Ιρεμβέργη. Όταν είχε. Bye.

Δεν μας μένει και πολύς χρόνος από ό,τι καταλαβαίνω. Να πάμε λίγο, επειδή πλησιάζει και η κλήρωση του Όφη και του ΠΑΟΚ, να πούμε ξανά λίγο τους υποψήφιους αντιπάλους τους. Καταρχάς να πάμε στον Όφη που έχει τέσσερα ζευγάρια, από τα οποία ο νικητής θα είναι ο αντίπαλός του. Μπενφίκα Χάρτς, Μακάμπι Τελαβίβ ΤΣΣΚΑ Σόφιας, Λεχ Πόσναν Κλάξβικ και Χράντετς Κράλοβε Μπεσίκτας. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του Όφη. Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Λάρν εναντίον Ιμπέρια. Η Λιλεστρόμ είναι η μοναδική ομάδα που είναι ξεκάθαρη η πιθανή αντίπαλος. Λεύσκη Σόφιας και Αερά Ταλμάτι, ο χαμένος του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ, αν κληρωθεί με αυτούς. Μιάλμπι Σλόβαν Μπρατσλάβας, επίσης ο χαμένος της αναμέτρησης αυτής, των αναμετρήσεων αυτών. Αυτή είναι η πιθανή αντίπαλη του ΠΑΟΚ.

0: Φιούρι.
1: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού Θέμης Παλιούρας εκεί. Από μένα και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, καλή συνέχεια. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ανδριάννα Πούλιου. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι σου.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνει σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Σήμερα η πρόληψη του καρκίνου είναι δυνατή. Το μόνο που χρειάζεται είναι ενημέρωση, έγκαιρη διάγνωση και οπωσδήποτε υγιεινότερο τρόπο ζωής. Σήμερα ο καρκίνος δεν είναι ανίκητος. Από μας εξαρτάται.
9: Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
10: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
11: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
10: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
11: Τι είναι, βρε.
10: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
11: Τι έφτιαξα.
10: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
11: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
10: Και για αυτούς που κάνουν τους
11: τσακμπάνι.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
3: Για σπουδές ψυχολογίας επιλέγεις New York College. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester, με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino.
6: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της Κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο

Η σκληρή μάχη με τις φλόγες ακόμη συνεχίζεται και με βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες ζωές. Μέσα σε λίγες μόνο ημέρες, μετά την απώλεια των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήθιο, το Σαββατοκύριακο είχαμε ακόμη δύο θύματα στην Ψάθα, μετά τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Τα ερωτήματα είναι πολλά, το γενικό συμπέρασμα ένα. Βιώνουμε έναν ακήρυχτο πόλεμο σε καιρό ειρήνης, μια εθνική απειλή που δύσκολα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Οι μεγάλες προκλήσεις προϋποθέτουν και μεγάλες υπερβάσεις. Πρωτίστως από την κυβέρνηση σε επίπεδο πρόληψης, ενίσχυσης προσωπικού και μέσων κατάσβεσης. Προκλήσεις που προϋποθέτουν κυρίως σχεδιασμό μιας εθνικής στρατηγικής, η οποία θα υπηρετηθεί με συνέπεια και συνέχεια πέρα και πάνω από κομματικές περιχαρακώσεις. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί έως τις 3. Είναι η Λίλη Φωτοπούλου απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σελανίδου, Λίλιαν Ξύλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Δευτέρα 3 Αυγούστου καταγράφεται ως εξής. Σε πλήρη εξέλιξη προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται για τέταρτη μέρα στη Δυτική Αττική. Αναζωπήρωση των κυθερών, ακρίσιμη κατάσταση στην Αγία Σκέπη, μένεται πυρκαγιά στην περιοχή Κρύο Πηγάδι κοντά στο Πόρτο Γερμανό. Νέες φωτιές επί Ιερία, Μεσσηνία και Κιλκή σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Άμεσες αποζημιώσεις στους πυρόπληκτους, η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή ανέρχεται πλέον στο 100% τόσο για κύριες όσο και για δευτερεύουσες κατοικίες, δήλωσε στην Art News ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Κώστας Λαγουβάρδος, διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και τομεάρχης ενέργειας και περιβάλλοντος της Ελλάς. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα, όπου σκοτώθηκαν ο πιλότος και ο συντονιστής του ενός ελικοπτέρου. Ήδη διατροφής για πυροσβέστες και εθελοντές που συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης συγκεντρώνει έως τις 7 Αυγούστου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμος Πειραιά. Σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης, όπου έχουν εντοπιστεί και διασωθεί δύο άτομα από πλοίο της Frontex, 7 άτομα από παραπλέον σκάφος και 39 από σκάφος της Λιβικής Ακτοφυλακής, επιτόπου και πλότο του λιμενικού. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν από σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να ξεκαθαρίσει το πού και ποιοι θα συμμετάσχουν. Είχε προηγηθεί απόφαση αναβολής της από κοινού επίθεσης ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον της Τεχεράνης. Στον αποέχο των ανακοινώσεων Τραμπ, σημαντική πτώση καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου κατά 4,59% στα 83,89 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του Brent. Διαψεύδει την ίδια ώρα το Ιράν την έναρξη των συνομιλιών, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγάη. Διευκρινίζει ότι η Τεχεράνη βρίσκεται σε συζητήσεις με το Ομάν σχετικά με μια προσωρινά ασφαλή διαδρομή μέσω του στενού του Ορμούζ. Έμφαση στην καθημερινή συντήρηση των σχολικών μονάδων και των δημοτικών κτηρίων δίνει ο Δήμος Αθηναίων με τη νέα υπηρεσία, ο μηχανικός της

0: γειτονιάς, θέτοντας σε λειτουργία δύο ειδικά διαμορφωμένα βανάκια άμεσης επέμβασης. Περισσότερες πληροφορίες στο πόρταλ του σταθμού μας, athina984.gr. Και αιθρίος καιρός αύριο στην Αττική, άνεμοι τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμοί Κελσίου. Μένονται για τέταρτη μέρα τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, όπου είναι σε πλήρη εξέλιξη οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία αρχικά, σας θυμίζω, εκδηλώθηκε από τη Βιωτία και πέρασε στην Αττική. Το πρώτο και πιο δύσκολο μέτωπο αυτή την ώρα εντοπίζεται στον Κυθερώνα, το δεύτερο βασικό μέτωπο πάνω από τα Μέγαρα προς την περιοχή του πεδίου Βολής Κανδύλη. Κρίσιμη κατάσταση και στην Αγία Σκέπη. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την πυροσβεστική ότι έχουμε πυρκαγιές και άλλες περιοχές της επικράτειας. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας μεταφέρει τα νεότερα. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη, σε ακούμε.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στο απειρήνα μέτωπα της Αττικοβοτίας, με εξουσιαστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τέταρτη την επόμενη μέρα. Ανεξέλεκτες διαστάσεις έχει πάρει πυρκαγιά στον Κυθερώνα, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν αναζωοπυρώσεις. Σημειώνονται στον Άγιο Νεκτάριο και στο Κανδύλι Μεγάρο. Οι ισχυροί άνεμοι, όπως καταλαβαίνεις, Κατερίνα, συνεχίζουν να δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης, καθώς η φωτιά αλλάζει συνεχώς συμπεριφορά, δημιουργώντας νέες αιστείες και δοκιμάζει τις αντοχές των πυροσβεστικών δυνάμεων. Τώρα, όπως είπαμε, τα κύρια μέτωπα βρίσκονται στον Κυθερώνα, στον Άγιο Νεκτάριο, στο Κανδύλι και βορειοανατολικά της Ψάφας. Στον Άγιο Νεκτάριο, νωρίτερα, η φωτιά πέρασε μέσα από την πλαγιά με κατέμφυση προς Ερυθρέες. Ενώ η αναζωπήρωση που έχει σημειωθεί και αναζωπήρωση κοντά στο πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων στα Μέγαρα. Στη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, Κατερίνα, επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο πεδίο βρίσκονται περισσότεροι από 450 πυροσβέστες, επίγειες δυνάμεις, πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 13 αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχώς ρήψη νερού στα ενεργά μέτωπα. Να πούμε όμως, Κατερίνα, ότι είναι και μεγάλη καταστροφή στο Πόρτο Γερμενό, όπου έχουν πληγεί δασικές εκτάσεις και κατοικίες, ενώ συνεχίστηκε η προσπάθεια για να προστατευτούν οι κατοικίες στην περιοχή της Αγίας Σκέπης.
0: Ναι, και εκεί είναι δύσκολη η κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αυτό πάντως που συμπεραίνουμε, Μιχάλη, είναι ότι μπορεί να έχουν κοπάσει κάπως οι άνεμοι, ειδικά εδώ στην Αθήνα, να το πούμε έτσι, στο κέντρο ή και σε προάστια της Αθήνας. Ωστόσο, υπάρχουν περιοχές ευρύτερα στην Αττική, στις οποίες οι άνεμοι ακόμα είναι ισχυροί, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μικροκλίμα, το οποίο δυσχεραίνει πάρα πολύ την επιχείρηση κατάσβεσης. Εξού και αυτές οι αναζωπυρώσεις τις οποίες μας περιγράφεις. Κυρίως το πρόβλημα εντοπίζεται, επαναλαμβάνω, στον Κυθερώνα, στα Μέγαρα, στην περιοχή Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι.
1: Ακριβώς. Και Κατερίνα, και πριν λίγη ώρα το ΜΕΤΕΟ, η ομάδα του ΜΕΤΕΟ, ενημέρωσε ότι τα μελτένια που σημειώθηκαν στα τέλη Ιουλίου ήταν τα ισχυρότερα των τελευταίων ετών, με ρηπές που φτάσαν ακόμα και τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι όπως τονίζουν, υπήρχε μια αισιοδοξία το πρωί ότι λόγω των αέριων ρήψεων θα γίνει μια καλύτερη οριοθέτηση. Πυρκαγιαστικά τέτοιο δεν έχει γίνει. Ο αέρας στο παράθυρο των ανέμων δεν υπάρχει πια. Γι' αυτό και υπάρχουν και αναζωπυρώσεις. Να πούμε τώρα ότι έχουμε νέα πύρινα μέτωπα. Υπάρχει πύρινο μέτωπο αυτή τη στιγμή στην περιοχή Βροντού Πιερίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάση έχουν κοινοποιηθεί 40 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 16 οχήματα και 4 αεροσκάφη. Στην πύλο Μεσσηνίας, όπου και εκεί επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, και στην Ξηροβρύθι Κιλκής, που εκεί επιχειρούν 45 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου, 14 οχήματα. Οι πυροσβέστες από τη Μολδαβία που έχουν έρθει, 3 οχήματα, και από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη.
0: Μάλιστα, έχουμε λοιπόν νέες πυρκαγιές αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της πυροσβεστικής, επί Ιερία, Μεσσηνία και Κιλκής. Στο μεταξύ, έχει γίνει γνωστό ότι έχουν γίνει αυτές τις ημέρες και αρκετές συλλήψεις, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, έχουν γίνει 33 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών μέσα μόνο σε 5 μέρες. Οι συνολικά 33 συλλήψεις έχουν πραγματοποιηθεί μέσα σε μόνο 5 μέρες για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόσκληση πυρκαγιών. Από αυτές, οι 30 περιπτώσεις αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ενώ 3 σχετίζονται με με εμπλισμό από πρόθεση. Στη Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία Κατερίνα, έχουμε και τις συλλήψεις δύο ατόμων. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και αυτοδιοικητικός της περιοχής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.
0: Και βεβαίως προκαλεί θλίψη και οργή συνάμα αυτή η καταγγελία από πλευράς πυροσβεστών ότι υπήρξαν εκλάπησαν παραβιάστηκαν τα αυτοκίνητά τους, ενώ οι ίδιοι κατευθυνόταν στο πεδίο της μάχης για να λάβουν μέρος σε επιχείρηση κατάσβεσης. Μιχάλη.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Την ώρα που οι πυροσβέστες, αυτοί οι ήρωες, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης, επιχειρώντας τα μεγάλα μέτωπα της Αττικής και της Βιωτίας, υπάρχει μια καταγγελία που έχει βγει από το πρωί, είναι από την Ένωση από τους εποχικούς πυροσβέστες, η οποία αναφέρει ότι οι συγκεκριμένες πράξεις σημειώθηκαν την ώρα που πληρώματα έδιναν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να προστατεύσουν ανθρώπινες ζωές, κατοικίες και περιουσίες. Οι πυροσβέστες εκφράζουν την οργή και την αγανάκτησή τους, σημειώντας πως την ώρα που αυτοί έδιναν έναν δύσκολο αγώνα μέσα στις φωτιές, κάποιοι επέλεξαν να εκμεταλλευτούν αυτή την κατάσταση για να προκαλέσουν ζημιές και να αφαιρέσουν εξαρτήματα
0: από τα αυτοκίνητά τους. Μάλιστα, τα οποία άφησαν προφανώς κάπου για να μπορέσουν να μεταβούν στο πεδίο της, το επιχειρησιακό πεδίο της κατάσβεσης. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εφόσον έχουμε νεότερα από τα πύρινα μέτωπα, θα συνδεθούμε και πάλι μαζί σου. Νωρίτερα μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Γιώργο Τραπεζιώτη, ο Δήμαρχος Μεγαραίων, ο κύριος Παναγιώτης Μαριέτης. Για να τον ακούσουμε.
2: Το μέτωπο εκεί κοντά στην Αγία Σκέπη είναι δύσκολα. Τα πράγματα, η φωτιά έχει πλησιάσει. Το μοναστήρι και κάποια σπίτια έχουν ήδη απειληθεί άμεσα.
3: Από τη Βένιζα, τι εικόνα έχετε, κύριε Μαριέτη?
2: Εκεί το μέτωπο έμεινε σε καταστολή, σχεδόν έχει σβήσει. Αλλά ξέρετε, αυτά γίνονται αναζωπηρώσει. Χθες το βράδυ, ας πούμε, δεν φοβόμαστε το μέτωπο που έχουμε τώρα σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση. Αλλά κάποια στιγμή κατά τις 3 φούντωσε, ο αέρας λύθηκε προς τα σπίτια και τους οικισμούς, τέλος πάντων. Δόθηκε το 112 και τώρα τρέχουμε. Ήδη επιχειρούν ένα αέρια μέσα, ενώ είδατε χθες ήταν περίπου την μισή μέρα τα ελικόπτερα και λίγες ώρες τα Καναντέρ. Σήμερα έχουν ξεκινήσει από το πρωί και σε ελπίζω ότι θα επιχειρούν όλη την ημέρα. Εγώ βλέπω μια υπερπροσπάθεια από όλους, και από την πυροσβεστική και από τους εθελοντές. Πραγματικά γίνεται μια τεράστια προσπάθεια και σε δύσκολες συνθήκες. Δίνεται αγώνα σε 24ωρη βάση. Ας ελπίσουμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές απολύσεις, να πω.
0: Στη Βιωτία, στο μεταξύ, έχουν ήδη συγκροτηθεί επιτροπές που προχωρούν στην καταγραφή των ζημιών από σήμερα κιόλας, όπως δήλωσε στον Αθήνα 984 και τον Γιώργο Τραπεζιώτη, ο Γιώργος Ντασιώτης, αντιπεριφερειάρχης Βιωτίας, εκτιμώντας ότι δεν θα πάρει πολύ χρόνο η διαδικασία της καταγραφής.
4: Ήδη οι επιτροπές μας προχωράμε στην καταγραφή των ζημιών, προκειμένου να προχωρήσουν γρήγορα και οι διαδικασίες, οι όποιες διαδικασίες των ζημιών υπάρχουν. Πέραν των δασικών εκτάσεων, που πράγματι είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο και αυτό, κυρίως στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, αποθήκες αγροτικές, γεωργικά μηχανήματα που ήταν στο χώρο. Βέβαια, τη μεγάλη απώλεια είναι οι ελαιώνες. Ο μεγάλος ελαιώνας της ξηρονομής Δοβρένας, που ήταν δέντρα δεκαετιών, παραγωγικά δέντρα, υγιή δέντρα, και σε μια περιοχή όπου υπάρχει παράδοση στο ποιοτικό λάδι, όπως επίσης και ο ελαιώνας του Αγίου Βασιλείου Καπαρελίου, υπέστη πάρα πολλές ζημιές. Θεωρώ δηλαδή ότι στο τέλος της ημέρας αυτό που θα μείνει ως μια πραγματικά μεγάλη καταστροφή είναι οι ελαιώνες αυτοί, οι οποίοι έχουν και μια ιστορία.
0: Έχει ξεκινήσει η διαδικασία καταγραφής. Στο μεταξύ υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουμε και εμπρισμό μεταξύ άλλων. Αυτό εκτίμησε μιλώντας στον Αθηναίο 84 και τον Γιώργο Αποστολίδη. Ο Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, αναφερόμενος στη φωτιά που είχαμε το προηγούμενο διάστημα στο Ρέθυμνο.
5: Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο, παραμένουν δυνάμεις φυσικά εκεί. Η καταγραφή έχει ξεκινήσει ήδη από τις προηγούμενες μέρες. Έχει ολοκληρωθεί το πέρνικο για την καταγραφή της έκτασης και από εκεί πέρα θα γίνουν επιτροπές για τη λεπτομέρεια καταγραφή για να προχωρήσουμε στις αποζημίωσεις των ανθρώπων. Έχουμε τρέξει τις διαδικασίες ήδη για να μην καθυστερήσουμε, όσο αυτό βέβαια είναι εφικτό, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ανακουφιστούν στο βαθμό που γίνεται. Η ζημιά είναι τεράστια, η περιοχή έχει πληγεί πολλαπλά. άνθρωποι που έχουν χάσει τις επιγυρίες τους, τα σπίτια τους, καλλιέργειές τους. Οπότε όλα αυτά τα έχουμε κατά νου για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Είχαμε δύο διαφορετικές πυρκαγιές. Τα αίτια τα μετά το ανακριτικό της πυροσβεστικής, το οποίο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο πεδίο. Στη μία πιθανά αίτια είναι από ηλεκτροφόρα κατώτερη του ΔΕΔΙΕ. Και η δεύτερη υπάρχουν υπόνοιες για εμπρισμό.
0: Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, και Τομεάρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάς. Κύριε Λαγουβάρδε, καλό σας μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Δυστυχώς τα νεότερα που έχουμε δεν είναι πολύ ευχάριστα. Είδαμε για τέταρτη μέρα η πυρκαγιά μένεται εδώ στην Αττική. Από καρδιωτικά στα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και βεβαίως ανθρώπινες απώλειες, 5 νεκρούς μετράμε. Θα ήθελα να μου μεταφέρετε την εικόνα που έχετε εσείς και μέσω της ανάλυσης των δορυφορικών δεδομένων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κοπέρνικους, έναν πρώτο απολογισμό έχετε, περισσότερα στοιχεία να μας δώσετε.
6: Ναι, ναι. Τα στοιχεία που έχουμε αφορούν ουσιαστικά μέχρι και χθες το μεσημέρι που είχαμε και τη διέλευση του δορυφόρου υψηλής ανάλυσης και για την βιωτεία και το κομμάτι της βιωτείας που κάηκε για της Αττικής, mm-hmm. έχει ξεπεράσει 115.000 στρέμματα. Επειδή όμως από τότε και μέχρι τώρα η φωτιά συνεχίζει να καίει, παρόλο που τώρα εντάξει, έχει περιοριστεί αρκετά, εκτίμησή μας είναι ότι τελικά στο κομμάτι της Αττικής που συνεχίζει από χθες το μεσημέρι, mm-hmm. αυτό θα είναι ακόμα μεγαλύτερο. Mm-hmm. Υπενθυμίζω εδώ ότι τα τελευταία 9 χρόνια έχουν κάψει περίπου το 38% των δασών της Αττικής για 9 χρόνια, για 9 καλοκαίρια από τις πυρκαγιές. Με αυτόν τον αριθμό, όταν θα ολοκληρωθεί, όταν θα σβήσει φωτιά και θα έχουμε και τις τελικές μετρήσεις, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό το ποσοστό θα ανέβει και άλλο και θα ανέβει αρκετά.
0: 38% μας είπατε.
6: Μέχρι και πέρσι.
0: Μέχρι και πέρσι. Τα καμένα εδώ της Αττικής. Άρα.
6: 38% των δασών της Αττικής.
0: Των δασών της Αττικής.
6: Και δασικών εκτάσεων. Αυτό το ποσοστό που μέσα θα ανέβει. Τι λένε αυτοί οι αριθμοί, mm-hmm. ότι έχουμε χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι πρασίνου, έχουμε μια τρομερή υποβάθμιση του περιβάλλοντος σε αυτές τις περιοχές. Έχουμε και φυσικά και ανθρώπινες απώλειες σε κάποιες από αυτές τις πυρκαγιές. Μιλάμε για ένα τεράστιο θέμα.
0: Ναι, βέβαια, από καρδιωτικά στοιχεία. Διότι χάνουμε τον πνεύμονα πρασίνου, την ανάσα μας, κύριε Λαγουβάρδε, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
6: Και συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι, ναι. Μεγάλες φωτιές του 2021 και του 2023, αυτή η φωτιά αφαιρεί ακόμα μεγαλύτερο κομμάτι mm-hmm. από αυτό το πράσινο που είχε. Το λένε άλλωστε και όλοι οι άνθρωποι που μιλάνε, και οι αυτόπτες μάρτυρες, οι κάτοικοι των περιοχών έχουν χάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι μέσα τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Ναι. Είναι κάτι το οποίο είναι δυστυχώς δύσκολο. Ήταν μια δύσκολη περίπτωση. Μιλάμε για καταστάσεις λόγω των ανέμων που ήταν έτσι από τις πιο έντονες τουλάχιστον τελευταία 15 ετία mm-hmm. που στο αστεροσκοπείο έχουμε στοιχεία που καταγράφουν τις ανέμους. Mm-hmm. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό, mm-hmm. αλλά δυστυχώς αυτό θα το έχουμε πιο συχνά. Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρούς ανέμους, ξηρασία, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ειδικά στον φάτη θερμοκρασία mm-hmm. και mm-hmm. την ξηρασία, είναι κάτι που θα μας συνοδεύει και τα επόμενα χρόνια.
0: Άρα αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι δυσίωνα, προφανέστατα θα τείνουν να γίνουν μια πραγματικότητα, σκληρή πραγματικότητα, για την οποία οφείλουμε και πρέπει να είμαστε από τώρα προετοιμασμένοι. Ακριβώς. Τι είναι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις, κύριε Λαγουβάρδε?
6: Έχει να κάνει με την διαχείριση των δασών. Σίγουρα όταν εγκαταλείπεις ένα δάσος και δεν υπάρχει μέσα ο καθαρισμός που χρειάζεται, οδηγίες σε καταστάσεις που το κάνουν πιο έφλεκτο, να το πω έτσι. Γιατί αυτό μπορούμε, σε αυτό μπορούμε να παρέμβουμε. Mm-hmm. Αν όπως είπατε και πριν, σε κάποιες περιπτώσεις, ήταν για παράδειγμα τα δίκτυα, να δούμε πού μπορούμε να υπηρετήσουμε. Για παράδειγμα, δίκτυα έχει κόστος, κανένας δεν το αμφισβητεί αυτό. Mm-hmm. Αλλά έχει τεράστιο κόστος το να χάνουμε τα δάση και να χάνουμε ανθρώπινες ζωές και να χάνουμε το φυσικό περιβάλλον. Mm-hmm. Επομένως, πρέπει να δούμε και στις περιοχές που έχουν μείνει πλέον, γιατί δυστυχώς, όπως είπαμε, όλο και λιγότερο είναι το πράσινο μένει στην Αττική, αλλά όχι μόνο στην Αττική και σε άλλες περιοχές, πώς να επέμβουμε ώστε να είμαστε πιο καλύτερα προετοιμασμένοι. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον καιρό, δεν μπορούμε να σταματήσουμε τον άνεμο, προφανώς, ότι μπορεί να αλλάξουμε εμείς μόνο με την κλιματική αλλαγή που οδηγεί, όπως είπαμε, και στις συχνές συνθήκες. Μπορούμε όμως να γίνουμε πιο ανθεκτικοί απέναντι σε αυτό.
0: Πρέπει
6: να αλλάξουμε τον τρόπο το οποίο.
0: Το μείγμα πολιτικής, αντιλαμβανόμενοι ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης, από ό,τι όλοι καταλαβαίνουμε. Με μεγαλύτερη εμπλοκή και των δασικών υπηρεσιών και του προσωπικού, οι οποίοι θυμίζουν ότι έχουν απεμπλακεί από το 1998 ως προς την δασοπυρόσβεση, σε ό,τι αφορά αφορά δηλαδή τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στις δασικές πυρκαγιές. Έχει περάσει αρμοδιότητα στην πυροσβεστική, αλλά αυτό που συζητείται εντονότερα το τελευταίο διάστημα είναι ότι θα πρέπει μάλλον να συνδράμουν και να υπάρχουν κάποια μεικτά κλιμάκια πυροσβεστικής και δασικών, οι οποίοι γνωρίζουν και τις ιδιαιτερότητες των δασικών οικοσυστημάτων, έτσι δεν είναι?
6: Ακριβώς. Και αυτό όσον αφορά την αντιμετώπιση, αλλά μπορεί να γίνει και καλή δουλειά και στην πρόληψη, όπως είπατε, και στην προετοιμασία. Καλύτερη εκμετάλλευση των επιστημονικών εργαλείων που υπάρχουν για το καλύτερες προγνώσεις, καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου. Εργαλεία που μας βοηθούν να κάνουν οι πυροσβέστες, οι οποίοι είναι στο τέλος ημέρας αυτοί που χτυπάνε την πυρκαγιά, να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και καλύτερα πληροφορημένοι γι' αυτό. Γιατί δυστυχώς το πρόβλημα αυτό το βλέπουμε συνέχεια και δεν έχει σχέση με πολιτική ή με κόμματα. Το βλέπουμε όλο και πιο συχνά.
0: Αυτό πρέπει να είναι ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να προσεγγιστεί υπερκομματικά, έχω την αίσθηση.
6: Πρέπει να το δίκιο σε αυτό.
0: Γιατί αφορά και το τώρα μας, αλλά και το μέλλον των επόμενων γενιών, εν πάση περιπτώσει.
6: Ακριβώς.
0: Εδώ τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί οι επιπτώσεις όλων όσων περιγράφουμε είναι σε πολλαπλά επίπεδα αισθητές ήδη και θα γίνουν περαιτέρω. Είμαστε σε μια διαδικασία, ας το πούμε έτσι, ερημοποίησης περιοχών της Ελλάδας το επόμενο διάστημα λόγω των εξελίξεων, των δραματικών εξελίξεων της κλιματικής κρίσης?
6: Όχι, δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν κινδυνεύουμε από ερημοποίηση. Κινδυνεύουμε όμως από τις φυσικές πυρκαγιές, και όχι μόνο η Ελλάδα, ολόκληρη η Μεσόγειος. Από τις όλο ένα και υψηλότερες θερμοκρασίες που επιβαρύνουν πάρα πολύ, για παράδειγμα, την υγεία μας. Από την έλλειψη χιονιού, η οποία λόγω της αύξησης θερμοκρασίας το χάνουμε, και επομένως οι υδατικοί πόροι πιέζονται περισσότερο, γιατί μπορεί να βρέχει, αλλά το νερό χάνεται πιο εύκολα, το χιόνι είναι πιο αποδοτικό, ώστε να τροφοδοτήσει τους υπόλοιπους υδροφόρους ορίζοντες. Και ένα άλλο κομμάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό είναι και πώς διαχειριζόμαστε λοιπόν τα νερά. Να φέρουμε συνέχεια νερά στην Αθήνα από κάπου στην Ελλάδα. Πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα το νερό που ήταν εδώ, λιγότερες διαρροές, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νερό. Το νερό, η διαθεσιμότητα του νερού, οι υψηλές θερμοκρασίες είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κλιματική αλλαγή και θα είναι όλο και πιο έντονο όσο περνάνε τα χρόνια και μπαίνουμε πιο βαθιά μέσα στα αποτελέσματα. Θα βλέπουμε όλο και πιο έντονα τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, αλλαγές πλέον στο κλίμα που θα είναι ακόμα μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε διαπιστώσει μέχρι τώρα.
0: Με άμεσες επιπτώσεις, όπως μας περιγράφεται, σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
6: Αλλά αν πάμε και στις περιοχές που έχουν καεί, να επανέλθουμε τώρα στην Αττική ή σε άλλες περιοχές, προφανώς υπάρχει μια τεράστια υποβάθμιση του περιβάλλοντος στις περιοχές. Χάνουν το πράσινο. Η θερμοκρασία του εδάφους, έχουμε διαπιστώσει ότι αν χάνεται ένα δάσο, ανεβαίνει το 8 και 10 βαθμούς για αρκετά χρόνια μετά σε εκείνη την περιοχή. Άρα συμπαρασύρει και τη θερμοκρασία του αέρα. Δεν υπάρχει το πράσινο και οι ρίζες για να μπορέσουν να κρατήσουν τα νερά. Άρα μέσα στα πλημμυρικά επεισόδια μπορούν να προκαλέσουν πολύ πιο έντονη επιφανή και πορεία και επομένως πλημμύρα. Πέρα από την απώλεια των ζώων και των περιουσιών και την αισθητική υποβάθμιση κάποιων περιβάλλων. Όταν φτάσουμε σε λίγο, να έχουμε χάσει σε λίγο τα 50% των δασών σε 10 χρόνια, γιατί πιθανόν αυτό να φτάσουμε στην επόμενη χρονιά, αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, μιλάμε μια τεράστια καταστροφή.
0: Βέβαια, και εγώ συγκρατώ, έτσι θα κλείσουμε, το στοιχείο που μας δώσατε νωρίτερα, το οποίο πραγματικά χτυπά καμπανάκι κινδύνου για αποτεφρωμένο το 38% των δασών της
6: μέχρι πέρυσι
0: της Αττικής.
6: Αυτό το ποσό θα ανέβει όταν ολοκληρώσουμε.
0: Γιατί θα κάνουμε απολογισμό και θα είναι τραγικός δυστυχώς. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος, και Τομέαρχης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της ΕΛΑΣ. Τώρα, στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωστό και ως ελληνικό FBI, ανατέθηκε η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που σημειώθηκε χθες κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στην Ψάθα Αττικής. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να σημειώσω ότι τα δύο ελικόπτερα τα οποία συγκρούστηκαν ήταν μισθωμένα, όπως και πολλά άλλα ακόμη, προκειμένου να συμβάλλουν στον συντονισμό των επιχειρήσεων. Δεν συμμετείχαν δηλαδή στην κατάσβεση, δεν ήταν πυροσβεστικά ελικόπτερα, αλλά ήταν για τον συντονισμό των επιχειρήσεων. Όπως είπες πολύ σωστά, έπεσε χθες την Ψάθα με αποτέλεσμα ο ένας από τους δύο χειριστές, ο Δανός χειριστής, να χάσει τη ζωή του μαζί με τον Έλληνα συντονιστή που ήταν μαζί του, ενώ ο Βρετανός χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου κατόρθωσε να το προσγειώσει και να απομακρυνθεί μαζί με τον Έλληνα συντονιστή πριν το ελικόπτερο τυλιχθεί στις φλόγες. Όπως αναφέρει η αστυνομία, ήταν εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα να διαξάγει τις έρευνες το ελληνικό FBI, και στο πλαίσιο της προανάκρισης πραγματοποιούνται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες, καθώς ο χώρος που έγινε το δυστύχημα έχει αποκλειστεί και παραμένει η υποφύλαξη από αστυνομικές δυνάμεις. Mm-hmm. Αναμένουν τώρα να οριστούν πραγματογνώμονες που θα εξετάσουν τα δεδομένα της πτήσης, τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε η σύγκρουση, αλλά και τα στοιχεία από την πτώση των δύο ελικοπτέρων. Με την ολοκλήρωση προανακριτικής διαδικασίας, η δικογραφία που θα σχηματιστεί αναμένεται να διαβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Τα σενάρια που εξετάζονται είναι τέσσερα. Mm-hmm. Ανθρώπινο λάθος, ισχυρή ανωδική άνεμη, αυξημένη εναέρια κίνηση, καθώς στην περιοχή δεν είναι μόνο τα συντονιστικά αλλά είναι και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα και αεροσκάφη, και πιθανή μηχανική βλάβη. Μετά το δυστύχημα πάντως δόθηκε εντολή να καθυλωθούν όλα τα μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Αγκούστα Μπέλ που επιχειρούν στην περιοχή μέχρι να διαλευκαθούν οι συνθήκες κατά τις οποίες σημειώθηκε η σύγκρουση.
0: Νεκτάρια, σε ευχαριστώ πολύ. Ξεκινούν στο μεταξύ άμεσα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές από τις μεγάλες πυρκαγιές από στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσιες υποδομές, όπως επεσήμανε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ο οποίος μίλησε στο Art News. Για να τον ακούσουμε.
8: Σε ένα μήνα από σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μια οικία η οποία θα τις περιλαμβάνει όλες αυτές τις περιοχές, θα έχει δικαίωμα σε ένα μήνα από τώρα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία του, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία, να υποβάλει μια αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή ανακατασκευή του κτηρίου του θα είναι στο 100%.
0: Στο μεταξύ, στη μεγάλη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις απέναντι στα πύρινα μέτωπα, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του μέσω Facebook, τονίζοντας ότι η ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων δοκιμάζει τα όρια ακόμη και του πλέον ενισχυμένου κρατικού μηχανισμού. Για να πάμε καταρχάς στον Παναγιώτη Θοδωρόπουλο να μας ενημερώσει και ακολούθως τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
9: Καλό μεσημέρι σε όλους. Στις ακραίες καιρικές συνθήκες και στους θυελλώδεις ανέμους επιχείρησε να αποδώσει ο Πρωθυπουργός την τεράστια καταστροφή από τις πυρκαγιές σε Βιωτία και Αττική, κάνοντας λόγο για μια μάχη που ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό. Ο κ. Μητσοτάκης μάλιστα υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει επενδύσει όσο ποτέ άλλοτε στην ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, αποκτώντας περισσότερα εναέρια και πήγαια μέσα και αξιοποιώντας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, νέες τεχνολογίες και προσλαμβάνοντας προσωπικό και οργανώνοντας καλύτερα τον κρατικό μηχανισμό. Ωστόσο, ο ίδιος πρόσθεσε ότι όταν οι άνεμοι πνέουν με τέτοια ένταση, ακόμα και τα δεκάδες εναέρια μέσα που διαθέτουμε δεν μπορούν να επιχειρήσουν με ασφάλεια. Πάντως, Κατερίνα, να σημειώσουμε ότι παρά τις πρωθυπουργικές αναφορές, οι πυροσβέστες καταγγέλουν παλαιωμένο εξοπλισμό, υποστελέχωση και επισημαίνουν ότι το βάρος της κατάσβεσης εξακολουθεί να πέφτει δυσανάλογα σε πήγες δυνάμεις όταν τα εναέρια μέσα καθυλώνονται. Να αναφέρουμε τέλος ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις καταστροφές και τις ζημίες που έχουν σημειωθεί και τόνισε ότι τα κλιμάκια της πυροσβεστικής και της κρατικής αραγής θα βρίσκονται δίπλα στους πολίτες που υπέστησαν ζημίες, ώστε να γίνουν άμεσα η καταγραφή, η ταυτοποίηση και να δοθεί η ανάλογη στήριξη από την πολιτεία. Εξέφρασε τέλος και την ευγνωμοσύνη του στο προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και σε όλους όσους δίνουν, όπως είπε, για μια ακόμα μια φορά τη μάχη που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου. Κατερίνα.
0: Σε ευχαριστώ, Παναγιώτη. Έντονη κριτική την ίδια ώρα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη διαχείριση των πύρινων μετώπων. Τα αποτελέσματα δεν δικαιώνουν τον Πρωθυπουργό, δηλώνει η αξιωματική αντιπολίτευση. Πάμε στον Κώστα Κορέλη να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς έτσι, η πολιτική αντιπαράθεση για τις καταστροφικές πυρκαγιές βρίσκεται στο κόκκινο, με τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποδίδουν βαριές ευθύνες στην κυβέρνηση για τις ελλείψεις, την πρόληψη, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τον συνολικό σχεδιασμό της αντιπυρικής προστασίας. Παρά τις διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες, κοινός τόπος θα λέγαμε των παρεμβάσεων τους, Κατερίνα, είναι ότι οι μεγάλες καταστροφές δεν μπορούν να αποδίδονται αποκλειστικά στις ακραίες καιρικές συνθήκες ή στην κλιματική κρίση, αλλά και στις κυβερνητικές επιλογές. Το ΠΑΣΟΚ κάνει λόγο για αποτυχία του επιτελικού κράτους να οργανώσει αποτελεσματικά την πρόληψη και την πολιτική προστασία, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση επενδύεται
11: στο Ράδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
12: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
13: Η ώρα είναι 2:30.
14: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
15: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
16: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
17: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
16: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
17: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
16: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
17: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
16: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
18: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Και από πλευράς συνδικαλιστικών ενώσεων, απροβεί σε πράξεις αντί να περιορίζεται σε εκφράσεις συμπαράστασης. Ζητούν από την κυβέρνηση η ΑΔΔ και η ΓΕΣΕΕ για την ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος υπό τη βαριά σκιά των 5 θανάτων που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στα μέτωπα της πυρκαγιάς. Ο Δημήτρης Κωστάκος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
19: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Κυρίες και κύριοι, 5 κενά ως προς την οργάνωση και λειτουργία των δυνάμεων πυρόσβεστης εντοπίζουν η ΑΔΔ και η ΓΕΣΕΕ, καλώντας την κυβέρνηση να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα. Σύμφωνα με τα συνδικάτα, η θυσία των τριών πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους ενώ καθήκοντας στις πυρκαγιές στο Ρέθυμνο και το Γήθιο, καθώς και του δάνειου χειριστή ελικοπτέρου και του Έλληνα μεταφραστή του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους χθες στο πύρινο μέτωπο της Ψάφας, υπενθυμίζουν με τον πιο τραγικό τρόπο τις εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες κάτω από τις οποίες εργάζονται καθημερινά οι πυροσβέστες, αλλά και συνολικά το προσωπικό των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Με αυτά τα δεδομένα, Κατερίνα, επισημαίνεται η επιτακτική ανάγκη για ενίσχυση με επαρκές προσωπικό, εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού, θέσπιση ολοκληρωμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, βελτίωση των συνδικών εργασίας και αναγνώριση της επικινδυνότητας του έργου τους. Η ΓΕΣΕΕ ζητά από την πολιτική ηγεσία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να ξεκινήσει εθνικός διάλογος για τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο των πυροσβεστών, τονίζοντας ότι έφτασε η ώρα γενναίων παρεμβάσεων και αποφάσεων, ώστε να μην θρυνήσουμε στο μέλλον και άλλα θύματα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, Ανδρέα Στοιμενίδη, από τον Ιανουάριο του 2022 και σήμερα έχουν χάσει τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίες 40 ένστολοι, μεταξύ των

0: άνθρωποι που ασχολούνται ενεργά και πυροσβέστες, έτσι. Και
1: σωστά.
0: Για να μην πούμε και για τους εποχικούς, τέλος πάντων. Λοιπόν, παρόλα αυτά, εμείς επιμένουμε σταθερά εικονογραφημένα, κλασικά εικονογραφημένα, να επενδύουμε στην καταστολή και όχι στην πρόληψη.
1: Σε ευχαριστούμε για το χρόνο.
0: Τις επιτυχίες που βλέπουμε, έτσι.
1: Βέβαια. Και με τα αποτελέσματα, όλα αυτά τα αποτελέσματα τα οποία.
0: Γιατί άμα έχεις αποτέλεσμα, δεν αλλάζεις την τακτική, είναι λογικό.
1: Ναι, σωστά.
0: Για το δίκτυο
1: θα μιλήσουμε αύριο την ίδια ώρα.
0: Εντάξει, όποτε θες, να είστε καλά. Υπομονή απλά να πω. Και επίσης λίγο να προσέχουν και άνθρωποι που λένε τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Έτσι, ναι, λίγο γενικά να προσέχουμε όταν πεθαίνουν.
1: Το ακούσαμε, το είχαμε ακούσει αυτό από συνάδελφο.
0: Ναι, όχι, από πολλούς, γι' αυτό σου λέω και λίγο τρελαίνομαι. Λίγο να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες ζωές και όχι μόνο ανθρώπινες ζωές, και τα ζώα και τα οικοσυστήματα, δηλαδή όλα αυτά. Εμείς υπάρχουν γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Όταν αυτά θα πάψουν να υπάρχουν, θα πάψουμε να υπάρχουμε και εμείς, είναι αλυσίδα.
1: Βέβαια, δεν έχουμε αντιληφθεί ότι έχουμε προχωρήσει σε μια διάρρηξη αλυσίδας στην κυριολεξία, η οποία θα έχει συνέπειες για όλους μας.
0: Προφανώς, γιατί λένε, ας πούμε, δεν χάνονται ζωές. Αυτό είναι άλλο και άλλο Παπαευαγγέλιο, αλλά πάντα σε σχέση. Μελέτες δείχνουν, έτσι, ότι από τις πυρκαγιές και όλα αυτά που χάνονται, συν όσα φέρνουν οι καπνοί και αφήνουν πίσω και χάνονται μακροπρόθεσμα εκατομμύρια ζωές. Δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν, πως δεν χάνονται, επειδή δεν τα βιαζόμαστε όλοι τώρα.
1: Ναι, αυτό ακριβώς, έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι όπως το είπες. Από τη στιγμή που δεν έχουμε...
0: Δεν παθαίνει η υγεία των ανθρώπων από το σοκ. Γιατί όλα αυτά που βλέπεις τώρα, πες μου ειλικρινά, αν βλέπεις εσύ σε ένα πρόγραμμα, στην τηλεόραση, ρε παιδί μου, γιατί έχω πάει στο εξωτερικό, έχω πάει σε μέρος που έχει μια φύση ασύλληπτη και νιώθω άγχος.
1: Ναι. Ναι, καταλαβαίνω.
0: Μην αρπάξει φωτιά. Ναι. Αυτό το σύνδρομο έχουμε αποκτήσει στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε καταρχάς να απολαμβάνουμε και φοβόμαστε. Συν όλα τα άλλα, έτσι. Το στρες, τις απώλειες. Δεν βλέπω πως όλα αυτά, λοιπόν, δεν στοιχίζουν ζωές, ειλικρινά.
1: Σε ευχαριστούμε για τον χρόνο σου, Νίκη μου. Θα τα πούμε και αύριο την ίδια ώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκη Μπάκουλη από το News 24. Ακούσαμε την έρευνα που έκανε λεπτομέρειες για την. Από την έρευνα που έκανε η Νίκη Μπάγκουλη για τους αόρατους παράγοντες και για το ανθρώπινο λάθος, ότι πολύ σωστά ο έμπειρος πιλότος επισήμανε το ότι δεν υπάρχουν πλέον ανθρώπινα λάθη, το ότι
2: ότι για να φτάσουμε στο ανθρώπινο λάθος βασικά.
1: Ο λόγος ανθρώπινο λάθος, αυτό κρατάμε.
2: Από 15 δικλείδες διαφορετικές.
1: Ότι ο λόγος για ανθρώπινο λάθος είναι πλέον μια παροχημένη
2: δικαιολογία.
1: Ναι. Παροχημένη έννοια. Κάποιοι φυσικά την μεταφέρουν και σαν δικαιολογία.
2: Πάμε να ακούσουμε την αιτία που υποσχεθήκαμε.
1: Ναι, ποια είναι η νούμερο ένα αιτία πυρκαγιών στην Ελλάδα? Από την Real Brief.
2: Μεγάλων πυρκαγιών.
1: Μεγάλων πυρκαγιών, βέβαια. Από την Real Brief, από το διαδίκτυο του αλλιεύσαμε. Πάμε.
3: Η Ελλάδα ακούγεται ξανά αυτές τις μέρες. Και έρευνα του Reuters αποκάλυψε κάτι που σχεδόν κανείς δεν συζητάει. Η νούμερο ένα αιτία των μεγάλων πυρκαγιών στη χώρα μας είναι τα καλώδια του ηλεκτρικού δικτύου. Η πυροσβεστική διερεύνησε 41 μεγάλες φωτιές το 2025. Οι εκθέσεις της έδειξαν το δίκτυο ως αιτία στις 15, πάνω από τους εμπρισμούς, πάνω από την αμέλεια. Το δίκτυο του ΔΔΕ έχει 250.000 χιλιόμετρα και το 90% κρέμεται στον αέρα, πάνω σε 4,5 εκατομμύρια στήλους. Μεγάλο μέρος

0: χτίστηκε τις δεκαετίες του 60 και του 70, τότε που η ΔΕΗ έφερνε το ρεύμα χωριό-χωριό σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτή την υποδομή στηρίζεται μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ηλεκτροδότησης της χώρας. Πώς ξεκινάει λοιπόν μια φωτιά? Τα παλιά καλώδια φτύρονται με τα χρόνια και ένα φθαρμένο καλώδιο πετάει σπίθες. Σε μέρα με καύσωνα και δυνατό αέρα, τα ξερά χόρτα από κάτω γίνονται προσάναμα και μια σπίθα γίνεται μέτωπο μέσα σε λίγα λεπτά. Έτσι ξεκίνησε πέρσι η φωνική φωτιά στην Κερατέα. Και εδώ είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Στην Ελλάδα, τα αίτια των πυρκαγιών σχεδόν ποτέ δεν ανακοινώνονται δημόσια. Έτσι, ο ΔΔΕ έχει καταδικαστεί για φωτιά μόλις 3 φορές από το 2012. Η υπογειοποίηση μπορεί να έχει ξεκινήσει περίπου 1.800 χιλιόμετρα το χρόνο. Με αυτόν τον ρυθμό όμως, θα χρειαστεί πάνω από ένας αιώνας για να ολοκληρωθεί.
1: Το ακούσατε, η παριθμό 1.
2: Γενεσιουργός
1: αιτία των πυρκαγιών είναι το απαρχαιωμένο δίκτυο.
2: Δεν και είναι
1: το...
2: ούτε...
1: Εντάξει, είναι... δεν διέκει. Και από την άλλη μεριά γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το ότι για να εξυγχρονιστεί αυτό το δίκτυο χρειάζονται λεφτά.
2: Και όχι μόνο λεφτά, χρειάζονται και σύγκρουση συμφερόντων.
1: Σύγκρουση συμφερόντων, βέβαια. Ναι. Εκτός από τα λεφτά, χρειάζεται και μια σύγκρουση συμφερόντων για τα συμφέροντα.
2: Γιατί θα αυτό μας δημιουργείται παραπάνω κόστος.
1: Ναι,
2: οπότε θέλουμε είτε παραπάνω όφελος, άμα είναι να έχουμε παραπάνω κόστος.
1: Είναι και η υπογειοποίηση που ήταν μια λύση και είναι η σύγχρονη λύση. Η υπογειοποίηση αυτών των καλωδίων. Αλλά είπαμε ότι η υπογειοποίηση η οποία είναι και από το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Ναι.
1: Μου πάρει λεφτά. Αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο. Υπάρχει μια ανάρτηση του Γιώργου Μαργαρίτη. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί στο ρεύμα αποδείχθηκε ότι ήταν από το δίκτυο.
2: Ναι. Και συνελήφθηκε ο προϊστάμενος του ΔΔΕ.
1: Του ΔΔΕ. Λοιπόν, όχι ότι δεν ήταν από δίκτυο και στην δυτική Στερεά, γιατί και εκεί έχουμε σύλληψεις.
2: Ναι. Και γι' αυτό που λες για τη δυτική Στερεά, να κάνω εδώ μια παρένθεση.
1: Ναι.
2: Να πω, η δημιουργία σπινθήρων από ηλεκτρικό τόξο αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ενός ιδιωτικού δικτύου,
1: ναι,
2: που συνδέεται με αιωλικό πάρκο 5 αναγεννητριών στη θέση Μαύρος Πιθάρη κοντά στον οικισμό του Αγίου Βασιλείου φέρεται να είναι η αιτία της μεγάλης πυρκαγιάς που έχει κάψει πάνω από 100.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία, σύμφωνα με την έρευνα Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής. Συλληφθέντες για την πυρκαγιά είναι ο ηλεκτροτεχνίτης και υπεύθυνος κατασκευαστής των εναέριων γραμμών του δικτύου, καθώς και ο Δήμαρχος Στυλίδας Ιωάννης Αποστόλου ως ιδιοκτήτης της εταιρείας
1: Ιλμεκάτ,
2: που φαίνεται να είχε αναλάβει την κατασκευή. Να, για να ξέρουμε λίγο και αυτές οι αιτίες, ότι αυτή η αιτία γενεσιουργό έχει και ανθρώπους από πίσω που βγάζουν
1: και
2: κάποια λεφτά.
1: Και
2: αυτό,
1: πολλά οικονομικά
2: συμφέροντα. Έχει κάποιους ανθρώπους που βγάζουν κάποια λεφτά από πίσω. Ναι. Αυτό.
1: Ο Γιώργος Μαργαρίτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, ιστορικός, γράφει στην ανάρτησή του στο Facebook: πριν μερικές εβδομάδες διαπίστωσα ότι μια φάση της τριφασικής παροχής στο σπίτι μου δεν λειτουργούσε. Υπήρχε ένα πρόβλημα με το τριφασικό ρεύμα. Κάλεσε την ΔΔΕ, το απάντησε AI. Έτσι.
2: Ναι, το απάντησε ένα AI, ο βοηθός αυτό.
1: Ναι. Κατέγραψε, έτσι όπως την περιέγραψε,
2: τη βλάβη
1: ο καθηγητής. Και μετά από λίγες ώρες τον τηλεφώνησαν από το κλιμάκιο ρεθύμνου της ΔΔΕ και μίλησε με τον υπεύθυνο εκεί. Δήλωσε στον καθηγητή Μαργαρίτη, ο υπεύθυνος, ότι πριν τους καλέσει στο σπίτι, να έχει γνωμάτευση, να εξασφαλίσει γνωμάτευση
2: από ηλεκτρολόγο ιδιώτη,
1: ότι η βλάβη δεν οφείλεται στο εσωτερικό δίκτυο του σπιτιού, γιατί αν οφειλόταν στο εσωτερικό δίκτυο του σπιτιού, τότε θα έπρεπε να χρεωθεί τα έξοδα και να πληρώσει και σημαντικό πρόστιμο σε περίπτωση άσκοπης αποστολής του συνεργείου. Άκουσον. Λοιπόν.
2: Μου έχει συμβεί και σε μένα.
1: Ωραία. Επακολούθησε ένταση στην συνομιλία και τελικά ήρθε το συνεργείο.
2: Μάκιο, ναι.
1: Πολύ γρήγορα αναγράφει και οπτικά η βλάβη εντοπίστηκε και φυσικά οφειλόταν σε αποσύνδεση καλωδίου στην κολόνα έξω από το σπίτι του. Τα δύο άτομα του συνεργείου άφησαν τις απειλές και μπορέσαμε να συζητήσουμε, λέει, ανθρωπινά. Μου εξήγησαν ότι είναι εργολάβη στην υπηρεσία μιας Αυστραλιανής εταιρείας. Για να καταλάβετε τι γίνεται για το κόστος. Έτσι.
2: Βέβαια.
1: Αυστραλιανή εταιρεία, η οποία είναι μισθωμένη και συνεργάζεται με την ΔΔΕ για ευνόητους λόγους. Λοιπόν, η οποία αδιαφορεί πλήρως για καλώδια και κινδύνους. Όταν προκύψει κάτι επικίνδυνο, μεταθέτει τις ευθύνες στους καταναλωτές, καθότι θεωρεί ότι αυτοί οι ίδιοι επιδιώκουν να καούν για να δυσφημίσουν την εταιρεία. Άκου. Μου είπαν ότι ακόμα και τα τζιπ τα οποία χρησιμοποιούν είναι με leasing και οφείλουν να τα επιστρέψουν σε καλή κατάσταση, οι δεμοί θα πληρώσουν τις ζημιές. Και έτσι, τι γίνεται, αποφεύγουν να παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις βλαβών εκτός δρόμου για να μην καταπονηθεί το αμάξι και πληρώσουν ζημιές.
2: Και πληρώσουν, ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και λέω ότι αυτό το καλοκαίρι στην Ήπεθρο, δραματικά προφητικός ο καθηγητής του Ρεθύμνου, σε πολλά σημεία τα καλώδια μπλέκονται με κλαδιά δέντρων και κόβονται εξαιτίας των ανέμων. Ο κίνδυνος για βραχυκύκλωμα κύκλωμα και πυρκαγιά προφανής. Στον παλιό καιρό η ΔΕΗ έσπευε, μόλις την ειδοποιούσαμε, για κάτι για τέτοιου είδους επικίνδυνη κατάσταση. Μάλιστα. Τι μας έστειλε ο Μιχάλης?
2: Θα σας στείλω ένα μήνυμα, μια παρέμβαση έκανε ο Μιχάλης Καρδιαρσενίου, από έτσι, ναι. Λέει, αφού δημοσιογράφοι, δεν τους λέει έτσι, αλλά θα το πω εγώ έτσι, αφού πολλοί δημοσιογράφοι θέτουν πάλι το θέμα ασφάλισης των κατοικιών για πυρκαγιά, κατά εντολή του Κυριάκου Μητσοτάκη, βεβαίως, γιατί σπέβδει τώρα να αποζημιώσει, ρωτάει ο Μιχάλης.
1: Ποιος?
2: Το κράτος, ας πούμε.
1: Κοίταξε, σπέβδει να αποζημιώσει επειδή δεν μπορεί να αποζημιώσει ότι φορέας.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το Βίβλιο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντε Σίστπακ,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την

Λοιπόν, σας έχω μια έκπληξη. Δεν το είπα σε κανέναν, θα γίνει τώρα. Είναι εδώ μαζί μας για ένα κομμάτι η φίλη μου η Χατζηφραγκέτα.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
5: Τσιγαράκι,
6: μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: χοντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ, Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Φραγκάνσα ετοιμάζουν οι Πειραιώτες, όπως αναφέρει η πορτογαλική ρεκόρντ. Ο ηττημένος του ζευγαριού Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα play-offs του Europa League αν περάσει την Άντερλεχτ. Σε περίπτωση αποκλεισμού από τους Βέλγους, ο δικέφαλος του Βορρά θα κοντραριστεί με τον νικητή του ζευγαριού Μπράναν Απόλλων Λεμεσού. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής ο 23χρονος μέσος Τόμ Λουσέ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Θεραπεία στη θεσμική προπόνηση έκαναν οι Ντεσπότοφ και Μεϊτέ. Τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ Τσέσκα Σόφια θα αντιμετωπίσει ο Όφη στα play-off του Europa League. Τον νικητή του ζευγαριού Χράντετ Κράλο Βεμπεσίκτα θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός στα play-offs του Conference League αν περάσει το εμπόδιο της Τσέσεκα 1948. Στο τελικό στάδιο διαπραγματεύσεων με τη Σπαρτάκ Μόσχας βρίσκονται οι πράσινοι προκειμένου να αποκτήσουν τον 28χρονο επιθετικό Λιβάη Γκαρσία. Αντίστροφη μέτρηση στο τριφύλι για την επιστροφή του Σίριλ Ντέζερς, ο οποίος ανεβάζει ρυθμούς. Ο Λεβαδιακός προχώρησε σε ακόμη μια προσθήκη ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ισραηλινού τερματοφύλακα Νίβε Λιάση. Ο Πέδρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκύφε λαφρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με επίδοση 6,50 και 92. Στη Φιλανδία θα συνεχίσει την καριέρα του 34χρονος φορ Απόστολος Βέλιος για λογαριασμό της ΕΝΑΓΙΟΕΝ. Η UEFA φέρεται να ενημέρωσε τον Ιφαντίνο με επίσημη επιστολή ώστε να μην καταστρέψει ή διαγράψει στοιχεία και τα έγγραφα για το πλάνο που είχε για το Μουντιάλ ώστε να κινηθούν νομικά εναντίον του. Παράλληλα, ο Αρσέν Βενγκέρ έχει δεχτεί επίθεση για τη στάση του στο σχέδιο Ιφαντίνο που όπως φαίνεται συμπαρασύρει και τη δική του φήμη. Μια ηλεκτρισμένη νύχτα στην Τζιρόνα. Η Arsenal δημοσίευσε ένα βίντεο αφιέρωμα στην πρώτη εμφάνιση του Χρήστου Τζόλι.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Κύκλους, στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ένα γεμάτο τρίωρο με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Με πλούσιο ρεπορτάζ, με πολλή μουσικούλα.

Λοιπόν, σας έλεγα για τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας, είναι δύο. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9. Είπαμε εκτάκτως θα πάμε σήμερα μέχρι και τις 9. Με όλα αυτά που βλέπω από την τηλεόραση με τις φωτιές, πραγματικά δεν έχω, να σας πω την αλήθεια, δεν έχω καμία όρεξη να κάνω εκπομπή, να μιλήσω για αθλητικά, να μιλήσω για μεταγραφές, να μιλήσω για οτιδήποτε έχει σχέση με όλα αυτά που συζητάμε κάθε μέρα. Να δούμε πότε θα τελειώσει ο

μάχη με τις φλόγες συνεχίζουν, φίλες και φίλοι, να δίνουν για τέταρτη ημέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά της Δυτικής Αττικής, η οποία, θυμίζω, ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο μέτωπο, στο Κανδύλι Μεγάρων, με τις δυνάμεις να προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της. Ενώ το άλλο σημείο που απασχολεί τις δυνάμεις είναι αυτό που εξελίσσεται βορειοανατολικά από την Ψάθα, με το μέτωπο αυτό να έχει λάβει διαστάσεις, έχοντας φτάσει πλέον στον οικισμό και καίγονται σπίτια από ό,τι βλέπω. Μήνυμα μέσω του 112 στάλει σε όσους βρίσκονται στην Ψάθα προκειμένου να απομακρυνθούν και να κατευθυνθούν μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα λόγω της πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Νωρίτερα, δύο μηνύματα μέσω του 112 στάλησαν σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή προκειμένου να απομακρυνθούν από τις περιοχές Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος και Παπά Περιβόλη. Αλλά και Δίπε Μεγάρων από ό,τι βλέπω. Στο σημείο τώρα εξακολουθούν και επιχειρούν πολύ ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συγκεκριμένα 450 πυροσβέστες, 126 οχήματα με 126 οχήματα και 22 ομάδες πυροπόρων τμήματων, αλλά και εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 16 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για το συντονισμό τους. Υπάρχουν και δυνάμεις που βρίσκονται επιποδώς για να ανοίγουν μάλλον με χωματουργικά μηχανήματα αντιπυρικές ζώνες για να καταφέρουν να αναχαιτήσουν την πορεία της φωτιάς. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Τώρα τι να πούμε για την τραγωδία χθες που χάθηκαν οι δύο στο ελικόπτερο, δύο νέοι άνθρωποι.

Είναι ανίποτη η ανθρώπινη τραγωδία. Μέσα σε λίγες μέρες, 5 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν βέβαια διάφορες περιοχές της χώρας. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται αυτά τα δύο μέλη πληρώματος πυροσβεστικού ελικοπτέρου που σας είπα νωρίτερα, που σκοτώθηκαν από σύγκρουση κατά τη διάρκεια αεροπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας. Συγκλονιστικό γεγονός για αυτούς τους ανθρώπους που επιχειρούν στην πρώτη γραμμή. Από ό,τι διαβάζω, υπάρχει έντονη ανησυχία για την τύχη ενός κτηνοτρόφου στα Μέγαρα, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται ο άνθρωπος, με τις έρευνες των αρμοδίων αρχών να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του.

Τώρα, η περιοχή της Βένιζας στα Μέγαρα εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με τις σοβαρές συνέπειες αυτής της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία άφησε πίσω τις εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές αλλά και αγροτικές επτάσεις. Δεν είναι με τίποτα ορθίο εκεί. Ενώ προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.

Πάντως, σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων από τις δασικές πυρκαγιές η Αττική και Βιωτία, συνολικά έχουν πληγεί περίπου μέχρι τώρα 111.000 στρέμματα. Το μεσημέρι της Κυριακής, όχι μέχρι τώρα. Έχει ανέβει ο αριθμός.

Καλό απόγευμα στη φίλη μας την Νίκη από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στο Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Το σταθμό που μας ενώνει ακόμα και στα δύσκολα, λέει η φίλη μας την Νίκη. Είμαστε συντονισμένοι και σήμερα και σε ακούμε. Τι να πω, καλή δύναμη και ψυχραιμία. Και μακάρι να σβήσει αυτή η μεγάλη φωτιά. Μας λέει η φίλη μας την Νίκη από τη Λευκάδα. Γεια σου, Νίκη μου. Με αυτή την όμορφη παραλία που

Καλησπέρα σας, Άγιε, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα και σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα, καλή εβδομάδα και, και εγώ δεν σας είπα, το ξέχασα. Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά, καλό μήνα κιόλας. Η Παναγιά να μας βοηθήσει, λέει φίλη μας η Βίκη, να ξεπεράσουμε όλο αυτό με τις φωτιές. Κουράγιο στις οικογένειες που χάσανε τους ανθρώπους τους. Φοβερό. Ρεπορτάζ και σχόλια τους εκλεκτούς ρεπόρτες αναμένω και ευχαριστώ πάρα πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Να είσαι καλά, Βίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ και εγώ.

Βλέπω τώρα κάτι εικόνες από την περιοχή Λούμπα Μεγάρων. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά, τεράστιες φλόγες, τεράστια καταστροφή, παιδιά, πραγματικά. Νωρίτερα είδα κάποιες φωτογραφίες, έφτασε κοντά στην Εθνική, στο δρόμο προς τα Μέγαρα δηλαδή, που πάει για Κόρινθο. Από Βιωτία

καλό απόγευμα να πω στη φίλη μου τη Βέτα, εκεί στα Πάτρια Εδάφη. Δεν έχω λόγια, λέει η Βέτα, με αυτό που βλέπω. Και δεν είσαι η μόνη.

Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 6. Έχουμε χρόνο, μην αγχώνεστε, θα μιλήσουμε για, και για τα αθλητικά. Και για τη συνέντευξη τύπου θα μας τα πει ο Κώστας Μοθράκης αργότερα.

πάω ακόμα, είτε θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Ο Λίρατζης, ένας πρώην του ΠΑΟΚ, πήγε στον Ατρόμητο. Ο ΠΑΟΚ που πληρώθηκε να αντιμετωπίσει την Πράν ή τον Απόλλωνα Λεμεσού. Βέβαια πρώτα πρέπει να κάνει τη δουλειά με την Άντερλεχτ.

του ζευγαριού Μπεσίκτας Χράντετς Κράλοβε, εφόσον βέβαια αποκλείσει την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948, έτσι, έχει αγώνα την Τετάρτη. Αύριο Τρίτη, θυμίζω, είναι το μάτς του Ολυμπιακού.

τι άλλο από να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλους. Γιατί το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει ανάγκη να προχωρήσουν, να μπουν στην phase και οι 5, θα πω εγώ. Έτσι είναι και για το καλό το δικό τους και οικονομικά, αλλά και βαθμολογικά, όσο για τις ομάδες, αλλά και για την Ελλάδα.

φίλος ο Ευάγγελος λέει: καλησπέρα φίλε, λάθος πρέπει να έκανες. Αν πέρασε ο Ολυμπιακός ή με Πόντο Κλιμπ ή με Σεν Ζιλουάζ παίζει, όχι με Ουνιόν Βερολίνου. Ουνιόν, α ναι, είπα, αν είπα Βερολίνου δεν το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Βέβαια έκανα λάθος, με Πόντο Κλιμπ ή Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι, ναι. Και καλά κάνεις και με διορθώνεις. Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια τι είπα. Αν είπα όντως Σεν Ζιλουάζ, ζητώ συγγνώμη και το διορθώσαμε. Ευάγγελε, σε ευχαριστώ πολύ.

Σιγά σιγά θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή μας εκπομπή. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Η Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210.

0: 7 77 3 και ξενιάστε.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβυσσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
2: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Ναϊμέγεν, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
3: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Η ώρα είναι 6:30.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
9: Ναι, ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
9: Τα πάντα.
8: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
3: Ακούτε, Radio Rumeli News.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Είμαστε στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 σήμερα, εκτάκτως. Γι' αυτό λόγω αδειών, βέβαια. Sports on Air Live, η εκπομπή που σας κρατάει συντροφιά. Άγιος Μποσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦ είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939, να το πω καλύτερα, 943-943. Και 6-98-45-21-821 με χρέωση απλού μηνύματος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 9.

Τι θα λέγατε να πάμε μια βόλτα τώρα μέχρι τη Χαλκίδα, εκεί στο Hotel Anthidon Estate, στο κτήμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα, όπου το κτήμα Ανθιδών προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, μπαρ αλλά και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Anthidon Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Και καλά να περάσετε. Στο φίλο τον Γιώργο πάμε. Καλησπέρα Σάκη, λες, ακούμε και στις διακοπές στη μαγευτική Πρέβεζα. Όντως είναι μαγευτική η Πρέβεζα και πολύ όμορφη. Γιώργο μου, καλά να περάσεις. Ο φίλος ο Λευτέρης. Καλησπέρα Σάκη, λέει, καλή εκπομπή. Θα ακούσουμε ανέκδοτο σήμερα? Άντε θα ακούσουμε. Control Club. Έλα ρε Λευτέρη, τι μου θύμισες τώρα. Έπαιζα εκεί παλιά με το Γρηγόρη. Όταν είχα μαλλιά, να φανταστείς. Με το φίλο μου τον Γρηγόρη. Να ρωτήσω το Σάμο αν θα φύγει ο Μασούρας. Ναι, κάτι ακούγεται για Σαουδική Αραβία. Και αυτό το λέει ο Ρούτι Γκαλέτη από ό,τι διάβασα. Λευτέρη μου, δεν έχεις φωτογραφία, εσύ με θυμάσαι, εγώ δεν σε θυμάμαι. Χαρά μου πάντως που τα είπαμε, έστω και από τα μηνύματα, και με γύρισες αρκετά χρόνια πίσω, γιατί ήταν άλλες εποχές και περνάγαμε εντελώς διαφορετικά και ήταν αλλιώς η διασκέδαση τότε. Θυμάσαι τι γινόταν έτσι και τις καθημερινές. Και τότε είχα πέσει, αν θυμάμαι, στο νόμο Παπαθεμελή που 3 παρα 10 έπρεπε να κλείσουμε μουσική και 3 η ώρα όλοι έξω. Άμα είσαι φίλος του Γρηγόρη, Λευτέρη μου, να του δώσεις πολλούς χαιρετισμούς.

Πολύ δυνατός ο Γρηγόρης και πολύ καλό παιδί. Για αυτούς που δεν καταλαβαίνουν, ο Γρηγόρης ο 306, πολύ γνωστός DJ. Τώρα είναι στο... στα φυλλάρια μου εκεί στο δεξιτήριο. Ναι, ο Νικόλας, τα αφεντικό και ο Τεό υπεύθυνος. Πω, από τι μου θύμισες τώρα. Τότε, εκείνη την εποχή, Λευτέρη μου, εγώ ήμουν στο Ράδιο 1, λίγο πιο πάνω, στην πλατεία της Πετρούπολης, δεν υπάρχει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Θα πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Καλό απόγευμα, Μάνο μου. Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης, Άκη, σε εσένα και στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
2: Θα ξεκινήσουμε από τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Πάμε να δούμε πρώτα την Bodo Glimt, για παράδειγμα, την προσεχή αντιπάλου. Μία από τις δύο προσεχείς αντιπάλους του Ολυμπιακού, αν θα είναι η Bodo Glimt ή η Union Saint-Gilloise η Βελγική. Την Bodo Glimt ο Ολυμπιακός την γνωρεί, την έχει αντιμετωπίσει τα προσεχή χρόνια. Είναι μια πολύ δύσκολη ομάδα, όπως ξέρουμε. Πέρσι για πρώτη φορά κατάφερε σαν ομάδα της Νορβηγίας να φτάσει στη φάση το 16 του Champions League, όπου στα knockout παιχνίδια απέκλεισε όχι μια οποιαδήποτε ομάδα, αλλά τη φετινή πρωταθλήτρια Ιταλίας, την Ίντερ. Έτσι, την κέρδισε 3-1 στην Νορβηγία, 2-1 μέσα στην Ιταλία. Και μετά στη συνέχεια αποκλείστηκε από έναν θεωρητικά πιο εύκολο αντίπαλο, από τη Sporting Λισαβονάς. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Προπονητής είναι ο Κέτιλ Κνούτσεν, είναι ο άνθρωπος που έβαλε τα σχέδια, τα πλάνα, τη δημιουργία για να ισχυροποιηθεί αυτή η ομάδα, την οργάνωσε πάρα πολύ καλά. Από το 2018 έχει αναλάβει τα ενία της. Αυτή τη στιγμή τα αστέρια της είναι ο Πάτρικ Μπέργκ, ο Χαφ, που έχει ακουστεί κάποια φορά το όνομά του ότι κάποιες ελληνικές ομάδες, ιδιαίτερα Ολυμπιακός, έχουν κάνει κάποιες διερευνητικές κινήσεις. Μετά ο φόρο Κάσπερ Χέντ είναι, μεταγράφηκε φέτος το καλοκαίρι στην Celtic, οπότε αυτό είναι ένα σημαντικό νέο θετικό για τους ερυθρόλευκους. Πάμε να δούμε τη Βελγική Union Saint-Gilloise. Έχει από τον Οκτώβριο του 25 προπονητή τον Βέλγο David Hubert, ενώ τα αστέρια είναι ο Promise David, ο Kevin McAllister, ο Christian Bergman. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ, την πρωταθλήτρια Ελλάδος, όπου στον δρόμο της θα βρει ή τη Λεύσκη ή την Καϊράτ Άλμα. Η Λεύσκη φέτος έδωσε ένα είχε μια μεγάλη επιτυχία, καθώς έδωσε τέλος σε μια 14χρονη συνεχή επιτυχία της Λουντογκόρετς, που έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία. Και μάλιστα δεν είναι ότι έδωσε τέλος σε 14χρονη κυριαρχία της Λουντογκόρετς, την ξεπέρασε με 14 βαθμούς. Πώς θα φέρνει τύχη? Έτσι λοιπόν η Λεύσκη αναδύθηκε μετά από 17 χρόνια πρωταθλήτρια Βουλγαρίας για 27η φορά στην ιστορία της. Προπονητής είναι ο Ισπανός, ο 44χρονος Φούλιο Βελάσκεθ, και το αστέρι της είναι ο 33χρονος εξτρέμ, ο Ράντισλαβ Κυρίλοφ. Πάμε στην άλλη υποψήφια αντίπαλο, την Καϊράτ, η οποία για 5η φορά στην ιστορία της κατέχει το πρωτάθλημα στη χώρα της. Προπονητής είναι ο Ραφαέλ Ουράς Μπεκίν, ο οποίος είναι στην τρίτη του σεζόν. Το αστέρι είναι ο Πορτογάλος φόρο Ζορζίνιο, ενώ ο ηγέτης της ομάδας είναι ο στόπερ και αρχηγός της, ο Αλεξάνδερ Μαρτίνοβιτς, 38 ετών. Πάμε τώρα στον Παναθηναϊκό, πάμε δηλαδή στο Conference League, όπου πιθανή αντίπαλη του είναι η Χράντετς Κράλοβε. Έτσι λοιπόν,
0: δεν είναι και τόσο γνωστή αυτή η ομάδα, να σου πω την αλήθεια.
2: Να δεις τώρα τι συμβαίνει. Ο Παναθηναϊκός την είχε συναντήσει την Κράλοβε πριν από 68 χρόνια.
0: Τι λες τώρα, δεν το ξέρα, δεν το θυμόμουν να κάνω.
2: Ναι. Τότε λοιπόν την είχε αντιμετωπίσει. Καταρχήν η Κράλοβε συντήθηκε το 1905, η έδρα της είναι το Μαλσοβίτσκε, χωρητικότητα σε 9.300 θεατών. Στις 6 λοιπόν Νοεμβρίου του 1960, στη φάση το 16 του κυπέλου πρωταθλητριών, είχαν εκκληρωθεί μεταξύ τους. Στην Τσεχία η Χράλοβε νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό, και μετά στην Αθήνα άντεξε στην πίεση των Πρασίνων και φύγε με 0-0. Οπότε προχωρήθηκε, όπως καταλαβαίνουμε. Η άλλη τώρα, η Μπεσίκτας, που θεωρητικά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται αρκετά καλύτερη από τη Χράντες Κράλοβ, έτσι. Η Μπεσίκτας λοιπόν, μετά από αρκετά χρόνια, πέρασε κάποιες δυσκολίες, 25-26 σεζόν, πήρε μέρος στο Conference League. Προπονητής είναι ο Βιτσέντζο Ιταλιάνο, ένας πολύ καλός Ιταλός προπονητής, είναι για δεύτερη 2 χρόνια στην τεχνική ηγεσία της τουρκικής ομάδας, είναι 49 ετών, έχει θητεύσει σε πάρα πολλές ιταλικές ομάδες, Μπολόνια, Φιωρεντίνα, Σπέτσια. Τώρα, φέτος το καλοκαίρι η Μπεσίκτας ενισχύθηκε αρκετά. Καταρχήν πήρε τον Βέλγο Τροσάρ, που ήταν από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εθνικής του ομάδας στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο. Και αυτός έπαιξε ρόλο ούτως ώστε η Άρσεναλ με τα χρήματα αυτά να πάρει τον Χρήστο τον Τζόλι, βάζοντας και άλλα. 20 εκατομμύρια τον πήρε η Μπεσίκτας, 40 έδωσε η Άρσεναλ. Επίσης πήρε τον Νίμπελ. Ο Νίμπελ είναι τροφύλακας Μπάγερ Μονάχου, από τους πλέον ταλαντούχους, ο οποίος όμως ήταν δανεικός από την Μπάγερ στην Στουτγκάρδη και επειδή δεν ήθελε να γυρίσει πάλι πίσω, ξέροντας ότι για ένα ακόμη χρόνο ο Νόιερ θα είναι ο τροφύλακας των Βαβαρών εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, προτίμησε να λυθεί το συμβόλαιό του και να φύγει και διάλεξε την Μπεσίκτας, που έκανε καλύτερη οικονομική προσφορά, και να πάρει να συνεχίσει εκεί τη σταδιοδρομία του.
0: Πάντως, μόνο από έκπληξη δεν θα περάσει η Μπεσίκτας, γιατί εδώ ο Παναθηναϊκός πάει στον ιτημένο. Ναι. Πέφτει στον ιτημένο, όχι στον νικητή.
2: Ναι, ναι. Τώρα. Τέλειο ομάδα έχουμε.
0: Τον Όφη.
2: Όφη, μπράβο, ναι. Σωστό. Ο Όφη, λοιπόν, καλείται να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελαβίβ ή την Τζέσεκα Σόφιας. Η Μακάμπι Τελαβίβ είναι κυπελούχος Ισραήλ. Στον τελικό νίκησε από Ελμπέρ. Πέμπτη φορά τον τίτλο στη χώρα της, στο Κύπρο δηλαδή. Ενώ τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημα. Στα προγραμματικά απέκλεισε τη Σέριφ. Προπονητής της είναι ο Κένι Μίλερ. Ενώ το πιο καλύτερο αστέρι της αυτή τη στιγμή είναι ο Μολδαβός φόρο Νικολέσκου. Όσον αφορά την Τζέσεκα Σόφιας, η οποία τερμάτισε στην τέταρτη θέση του Βουλγαρικού πρωταθλήματος, έχει προπονητή το Γιάνκεφ, ο οποίος είχε θητεύσει ως ποδοσφαιριστής το 2012 στον Πανετολικό για ένα διάστημα. Τα αστέρια είναι, το πρώτο αστέρι μάλλον είναι ο Ιβάν Τουρίτσεφ, ένας αμυντικός, και μετά είναι ο επιθετικός Λεάνδρο Γκοντάι. Ας ελπίσουμε.
0: Χρειάζεται μάνα μου προσοχή από όλες τις ομάδες.
2: Ακριβώς. Πάνω απ' όλα πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες και ακριβώς μετά τι θα κάνουν οι αντίπαλοι μας. Έτσι είναι.
0: Πολύ σωστά. Τώρα, και μακάρι να έχουμε και τις 5 στη League Face και στο Europa. Εννοείτε. Αλλά και στο Conference και Ολυμπιακό.
2: Συμφωνώ
0: και στο
2: απολύτως. Συμφωνώ απολύτως. Τώρα, να πούμε από εκεί και πέρα. Έχουμε το θέμα της FIFA, όπου τα πράγματα αρχίζουν και σφίγγουν πάρα πολύ για τον σημερινό πρόεδρο, τον Γιάννη Φαντίνο, ο οποίος, να θυμίσουμε, ότι απέσυρε την πρότασή του αυτή για να δημιουργηθεί μέσα στους κόλπους της FIFA μια επενδυτική εταιρεία, εμπορική εταιρεία ουσιαστικά, που θα είναι η FIFA μέτοχος, αλλά το 20% θα το έχει μια νέα εμπορική εταιρεία που θα ανήκει στην οικογένεια Κούσνερ, που ξέρουμε ότι ο Τζόσουα Κούσνερ είναι γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ. Λοιπόν, αφού είδε λοιπόν τη γενική κατακραυγή από όλες τις συνομοσπονδίες, πρώτα την Ευρωπαϊκή της UEFA, μετά της CONCACA, δηλαδή Βόρειος Κεντρική Αμερική και Καραϊβική, μετά ακολούθησε η Αφρικανική που είπε θα το σκεφτούμε στην αρχή, μετά λέει όχι δεν θέλουμε, δεν μας αρέσει, μετά ήταν η Ασιατική, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα ήταν δύσκολα, το κατάλαβε και ο ίδιος βέβαια, μάλιστα παραιτήθηκε και ένας από τους κεντρικούς του συμβούλους, ο πρώην πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Κάρλος Κορδέιρο, που είπε εγώ δεν ήξερα τίποτα για όλα αυτά και δεν συμφωνώ. Και στη συνέχεια παραιτήθηκε και ένας από τους διευθυντές του, που είχε μετακομίσει πριν 2-3 χρόνια από την UEFA, ήταν κάποτε το δεξί χέρι του Μισελ Πλατινί, ο Κέβιν Λαμούρ, ο Γάλλος, ο οποίος είπε: εγώ δεν ξέρω τίποτα για αυτό το σχέδιο, δεν συμφωνώ με τίποτα, και επειδή θέλω, ήταν την Παρασκευή το είπε αυτό, και επειδή θέλω το βράδυ να κοιμηθώ ήσυχος, προτιμώ να με απολύσουν αν θελήσουν, αλλά δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η κίνηση. Λοιπόν, έρχεται σήμερα καταρχήν η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουαλίας, γιατί τώρα όπως είπαμε τα πράγματα στενεύουν για τον Ινφαντίνο, ο οποίος πριν από ένα μήνα, πριν ξεκινήσει το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, εμφανιζόταν ως το ακλόνητο φαβορί για να κερδίσει ξανά τις εκλογές της FIFA τον Μάρτιο του 27. Έρχεται σήμερα η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουαλίας, λέει: εγώ αποσύρω την υποστήριξή μου από τον Ινφαντίνο. Μετά ακολουθεί η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας, που λέει και αυτή αποσύρω, της Σουηδίας το ίδιο, και από την πλευρά της η UEFA έχει πει τώρα: κοίταξε να δεις, έστειλε επιστολή και λέει: θα πρέπει να μην εξαφανίσεις κανένα από τα χαρτιά που έχεις ετοιμάσει για αυτό το θέμα της δημιουργίας που ήθελες για να γίνει η εμπορική αυτή η εταιρεία. Θέλουμε να τα προσκομίσεις, γιατί εμείς θα καταφύγουμε στα δικαστήρια. Καταλαβαίνει κάποιος, τα πράγματα έχουν σφίξει ιδιαιτέρως για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος τώρα προσπαθεί να έρθει σε επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ να τον στηρίξει, και μάλιστα θα γίνει κάποια συνάντηση του Ινφαντίνο με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, τον Μαρκ Ρούμπιο, αλλά ο ίδιος ο Τραμπ αποφεύγει ακόμα και να σηκώσει το τηλέφωνο να μιλήσει μαζί του αυτές τις ημέρες.
0: Γιατί όμως. Για την κάρτα νομίζω σήκωσε το τηλέφωνο του παίκτη τότε.
2: Ναι, σωστό.
0: Τώρα γιατί δεν σηκώνει το τηλέφωνο.
2: Τώρα δεν το σηκώνει.
0: Ναι, και είδες πως έρχονται για παρέσοντα τα πρώτα αυτό και δεύτερο. Αυτά τα χαρτιά που ζητάει, αν τυχαία χαθούν, τι γίνεται τότε? Λέω ρε παιδί μου, πιάσει μια φωτιά.
2: Συμβαίνουν και αυτά τα πράγματα.
0: Δεν συμβαίνουν. Αν είσαι λίγο ξεχασιάρης μπορεί να τα ξεχάσεις.
2: Από εκεί μας πολλά συμβαίνουν.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνουμε ότι τώρα έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση.
0: Του ζητήσανε να παραιτηθεί κιόλας, μάλλον, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι, τον έχουν καλέσει να παραιτηθεί κιόλας και προσπαθεί να με νύχια και με δόντια να κρατηθεί στον προεδρικό τόκο. Βεβαίως η Ομοσπονδία του Κατάρ έβγαλε με ανακοίνωση, αλλά τον στηρίζει, λέγοντας ότι πάρα πολύ σωστή η ενέργειά του να αποσύρει την πρόταση. Εμείς είμαστε μαζί του, τον στηρίζουμε. Καταλαβαίνει, είναι διαφορετικά εκεί τα πράγματα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Η UEFA προσπαθεί να πείσει τον Νάσερ Αλ-Κελαϊφί, τον πρόεδρο της Paris Saint-Germain, που είναι και μέλος εκτελεστικής επιτροπής UEFA και πρόεδρος της πρώην ΙΚΑ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων, να θέσει υποψηφιότητα. Αλλά επειδή βλέπουμε ότι το Κατάρ στηρίζει με τον τρόπο του τον Ινφαντίνο, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί δεν έχει μιλήσει καθόλου για αυτό το θέμα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Κρατάει όσο μπορεί μια ουδέτερη στάση. Παράλληλα, εκείνος που φέρεται ότι μπορεί να θέσει υποψηφιότητα είναι ο πρόεδρος της CONCACAF, της Συνομοσπονδίας Βορείου Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, ο κ. Μονταλιάνη, που έχει εκφράσει την επιθυμία να θέσει υποψηφιότητα. Να θυμίσουμε ότι για να εκλεγεί ένας πρόεδρος στη FIFA πρέπει να πάρει από τις 211 ψήφους τουλάχιστον τις 106. Θα δούμε. Επίσης, δεν ξέρω αν θα εμφανιστεί άλλος, γιατί μπορεί μέχρι τον Νοέμβριο να θέσει όποιος θέλει υποψηφιότητα, αρκεί να έχει τουλάχιστον την έγκριση 5 εθνικών ομοσπονδιών. Άρα υπάρχει δρόμος ακόμα για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Τώρα πάμε σε κάποιες μεταγραφικές κινήσεις. Καταρχήν, ο Κανσέλο, ο διεθνής Πορτογάλος δεξιός μπακ ή και αριστερός, πολλές θέσεις παρά μπορεί να παίξει ο Κανσέλο, εγώ θα τον έβαζα και δεξί χαφ. Ξέρει μπάλα ο άνθρωπος, ξέρει ποδόσφαιρο. Ξέρει τρίπλα πάνω απ' όλα. Λοιπόν, ο Κανσέλο, που έπαιζε δανεικός από την Αλ-Χιλάλ στην Μπαρσελόνα, συμφωνήθηκε. Θα υπογράψει διαιτές συμβόλαιο, γιατί ήθελε να παραμείνει στην Μπαρσελόνα, και θα κοστίσει 8-10 εκατομμύρια. Μάλλον έμεινε ελεύθερος, οπότε 8-10 εκατομμύρια το χρόνο θα πάρει αυτός. Επίσης, πρέπει να πούμε, ο Ιωαννίδης, ο οποίος στο φιλικό παιχνίδι που η Sporting συνέτριψε στο Αλγκάρβε στην Πορτογαλία, εκεί που προετοιμάζεται και αυτή, την Νότιχαμ Φόρεστ 4-1, έπαιξε για 63 λεπτά. Δεν έκανε κάτι, δεν ξεχώρισε. Στο 63 τη θέση του την πήρε ο Ράφα Νέλ και μάλιστα λίγο αργότερα, δεν ξέρω, ήταν θυμωμένος, εξοργισμένος, έζησε το λογαριασμό του από το Instagram.
0: Μάλιστα.
2: Σήμερα επίσης η διοίκηση της Borussia Dortmund, γιατί γύρισε η ομάδα από την Ασία όπου είχε πάει να δώσει κάποια φιλικά παιχνίδια, παρουσίασε και επισήμως τον Κωνσταντίνο τον Καρέτσα. Θα πάρει τη φανέλα με το νούμερο 10 που τη φόραγε ο μέχρι πρότινος αρχηγός, ο Γιούλια Μπραντ, ο οποίος πιθανότητα ως ελεύθερος θα συνεχίσει τη σταδιοδρομία του στον Άγιαξ. Και μάλιστα υπήρχε ένα θαυμάσιο βίντεο το οποίο γυρίστηκε σε ένα ελληνικό εστιατόριο, το Ολύμπια, τον Ντόρτμουντ κάπου εκεί, όπου είναι δύο Έλληνες, υποτίθεται ότι είναι Έλληνες, οι οποίοι τσακώνονται ποιος θα φάει το γύρο. Γυράδικο ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραίο, το είδα το βίντεο.
2: Ναι, πολύ ωραίο. Λοιπόν,
0: τι άλλο έχουμε, έχουμε 1,5 λεπτάκι ακόμα, να μην, ό,τι άλλο είναι που
2: και
0: πρέπει να πούμε.
2: Και να πούμε ότι πρώτο θέμα σήμερα στην ΕΚΙΠ, βασικός υποψήφιος λέει για τη χρυσή μπάλα, ο Γεωργανός εξτρέμ της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρίς Σεν-Ζερμέν, ο Κβαρατσχέλια.
0: Μάλιστα. Ναι. Μάνο μου, είπαμε αρκετά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι και καλό βράδυ, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ο Μάνος Πταραμόπουλος, φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή και φυσικά με μια έτσι μίνι ανάλυση, θα έλεγα, των υποψήφιων ομάδων που θα βρουν οι δικές μας, οι ελληνικές ομάδες, στα κύπελα Ευρώπης.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Συγγνώμη, πριν το διάλειμμα μας, πάμε και λίγο στα δικά σας μηνύματα. Σάκη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μου στον αδερφό μου, τον Πανιώνη, τον Λευτέρη. Μας λέει ο φίλος μας ο Κώστας. Και θέλω τη γνώμη σου, τι θα γίνει με τον Λουί Γκαρσία. Θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό. Κώστας Παναθηναϊκός από Αχαρνές. Κώστα μου, φαίνεται ότι πλησιάζει στον Παναθηναϊκό, γιατί αυτό βγαίνει και από Ρωσία μεριά. Θετικός και ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω τις επόμενες ημέρες. Να δούμε μάλλον αν θα γίνει ο γάμος. Τώρα με σιγουριά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα, έτσι.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
6: Με τραγανή ζύμη.
5: Πλούσια σε υλικά.
6: Και μοναδική σε γεύση.
5: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Αγνά υλικά.
5: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
6: Φροντίδα και μεράκι.
5: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
6: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
5: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες,
7: Άνοιγες. Βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
8: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310 44377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
7: Ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: τον χαρακτηρίζει ολοκληρωμένο καλλιτέχνη που υπηρέτησε με συνέπεια την ελληνική μουσική παράδοση, αναδεικνύοντας την δημιουργικά και συνδέοντάς την με τις μεγάλες διεκδικήσεις της εποχής του.
1: Μαρία Βασιλοπούλου, σε ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστούμε όλες και όλους εσάς, φίλες και φίλοι του Αθήνα 84, ο Κώστας Ράπτης που ήταν στα μικρόφωνα, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος στον ήχο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές και ο Σταύρος Αμάραντος στο 213-09-09-100. Τη ραδιοφωνική σκητάλη παραλαμβάνει η Ναταλία Κανταλτζή με το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας.

0: 94 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών που μένονται για τέταρτη μέρα σε Αττική και Βιωτία. Συνδρομή στο έργο των ισχυρών επίγειων δυνάμεων παρέχει ομάδα Δευκαλίων. Ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει η κατάσταση σε Λούμπα, Κανδύλη και Ψάθα όπου καίγονται σπίτια, ενώ στις Φλόγες παραδόθηκε και κτηνοτροφική μονάδα κοντά στα Μέγαρα. Νωρίτερα κάτοικοι των περιοχών Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη κλήθηκαν μέσω του 112 να εκενώσουν προς Μέγαρα. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση της φωτιάς σε αγροδασική έκταση στην περιοχή Τραγανό Ηλίας. Ωστόσο, σε ισχύ παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με εκτροπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Πάτρων Πύργου μεταξύ Κυλλίνης και Γαστούνης στο ρεύμα προς Πύργο. Οριοθετήθηκε η φωτιά στη Λάμπια Ηλίας, υπό έλεγχο. Τέθηκαν οι φωτιές στην Ξηρόβρηση, Κυλκής και στη Βροντού Πιερίας. Συνολικά 30 αγροδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με επικαιροποιημένη ανάλυση του meteo.gr. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Τα τελευταία 9 χρόνια έχουμε χάσει περίπου το 38% των δασών της Αττικής. Όταν φτάσουμε να έχουμε χάσει το 50%, γιατί πιθανόν εκεί θα φτάσουμε την επόμενη χρονιά, θα μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος στον Αθήνα 984. Στον Ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Ο ένας συλληφθής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος είναι ο εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες πληγήσεις περιοχές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται πλέον η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή

0: Κρήτης. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθεί αύριο το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Στο ελληνικό FBI ανατέθηκε κατόπιν εντολής του αρμόδιου εισαγγελέα η έρευνα για τη φωνική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Ψάθα. Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η σχηματιστή σαν δικογραφία θα διαβιβαστεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Η δύναμη μιας κοινωνίας φαίνεται στην ανθρωπιά της, γι' αυτό και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στη Humanity Greece, η οποία με τους δεκάδες εθελοντές της βρίσκεται αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Αυτό αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το πρωί φιλοξενήθηκε στην πλατεία Κοντζιά η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που συγκέντρωσε ήδη πρώτης ανάγκης για πυρόπληκτους και πυροσβέστες, καθώς και για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα. Ήδη διατροφής για πυροσβέστες και εθελοντές συγκεντρώνει ως 7 Αυγούστου στο Δημαρχιακό Μέγαρο ο Δήμος Πειραιάς σε συνεργασία με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας. Αλλάζουμε θέμα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Χαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
2: Toy Story,
3: Benetton,
2: Bakugan,
3: Ben 10,
2: Polo,
3: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
4: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!

0: το 2017, η πρώτη της έτσι δισκογραφική εμφάνιση και μας κέρδισε αμέσως, και τώρα, αρκετά χρόνια μετά, για να υπολογίσω, 9 χρόνια μετά, βρίσκεται εδώ στην παρέα μας να παρουσιάσουμε το καινούριο άλμπουμ που έχει τίτλο Σύννεφα Μπαλόνια. Γεια σου, Βιολέτα.
1: Καλησπέρα, Αριστεία.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, εσύ?
0: Καλά είμαι και εγώ. Να πούμε ότι είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 84 και στη Γλυκιά Συμμορία. Είμαι η Αριστεία Γιάννου και στη φροντίδα του ήχου είναι ο Νίκος Κουτούγερας. Και απόψε, παρέα με τη Βιολέτα, θα ακούσουμε τα τραγούδια από το άλμπουμ Σύννεφα Μπαλόνια που κυκλοφόρησε πρόσφατα.
1: Ναι, είναι 7 Νοέμβρη κυκλοφόρησαν όλα τα τραγούδια. Βγήκε ένας προπομπός αρχές του Ιούνιου, το μόνιμο τραγούδι, το Σύννεφα Μπαλόνια. Και τώρα έχουμε όλα τα τραγούδια.
0: Ένα EP έτσι με 5 τραγούδια.
1: Ναι.
0: Σταύρος Χιόλας, Οδυσσέας Ιωάννου.
1: Μεγάλη τιμή.
0: Μεγάλη τιμή. Τι να πούμε.
1: Τι να πω, δεν ξέρω κι εγώ, δεν το έχω πιστέψει, να σου πω την αλήθεια.
0: Το χαμόγελο σου τα λέει όλα, νομίζω.
1: Ναι, ήταν όνειρο για μένα να συμβεί αυτό και η αλήθεια είναι πως εγώ το επιδίωξα. Εγώ προσέγγισα τον Οδυσσέα. Είχαμε συναντηθεί προπενταετίας με τον Σταύρο Σιόλα, γιατί με κάλεσε να πούμε μαζί ένα τραγούδι, το Φωνέστιά σου, το ομώνυμο του δίσκου.
0: Σε ένα
1: του τότε,
0: δικό, ναι, του άλμπουμ που είχε ντουέτα.
1: Μόνο ντουέτα. Και από εκεί μας γεννήθηκε η επιθυμία να κάνουμε μια ολοκληρωμένη δουλειά κάποια στιγμή.
0: Ένιωσες έτσι ότι ταιριάζεται? Σου έλεγα ότι εγώ όταν το άκουσα το τραγούδι αυτό, που είναι πραγματικά πολύ όμορφο, ένιωσα ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να έχει μέλλον.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Πάντα με συγκινεί, δηλαδή και ο Σταύρος και ο Οδυσσέας πάντα με συγκινούν. Και νομίζω ότι ο Σταύρος είναι από ακριβό πανί. Είναι από ευαίσθητο, ακριβό και διαχρονικό πανί.
0: Και
1: ναι, οι ατμόσφαιρες που κάνουν, όλα αυτά έτσι που κινείται, ας πούμε, με τους ήχους που χρησιμοποιεί και τις μελωδίες του, οι οποίες έχω μέσα μου έτσι ότι έχουν ένα χατζηδακικό αέρα. Νομίζω η φωνή μου εκεί επάνω κάνει contrast, γιατί δεν είναι από τις λυρικές φωνές, τις λεπτές, δεν είμαι υψήφωνη. Είμαι έτσι μπάσα βαριά φωνή και κάνει ένα ωραίο contrast η φωνή μου πάνω στις δημιουργίες του.
0: Και πώς έρχεται και κουμπώνει λοιπόν? Αρχικά η συνάντηση αυτή έγινε αρκετά χρόνια πριν, άρα περιμένατε, μεσολάβησε κάποιο
1: χρονικό
0: διάστημα?
1: Περιμέναμε, γιατί είχαμε μπροστά έτσι κι αλλιώς άλλες δουλειές όλη η σασκαριά και ύστερα έπρεπε να συναντήσω τον Οδυσσέα Ιωάννου, γιατί
0: είχε βρεθεί ο άνθρωπος που θα γράψει τη μουσική, αλλά δεν είχαμε βρει τους στίχους.
1: Ναι, όχι, ξέραμε, δηλαδή από την πρώτη συνάντηση που κάναμε με τον Σταύρο συμφωνήσαμε ότι ναι, οπωσδήποτε πρέπει ο Οδυσσέας να μας γράψει στίχο. Αλλά εγώ είμαι και ένας άνθρωπος που θέλω να συναντώ τους ανθρώπους και να τους μιλάω, και πως μάλιστα όταν είναι για κάτι τόσο σημαντικό για μένα, δηλαδή δεν θα έπαιρνα εύκολα τηλέφωνο να κάνω μια τέτοια πρόταση. Δεν είχα και δεν γνωριζόμασταν κιόλας, δηλαδή δεν με ήξερε ο Οδυσσέας, δεν είχαμε επαφές, ας πούμε. Οπότε έπρεπε κάπως να τον συναντήσω αλλιώς, είτε να τον δω σε κάποιο παράσταση με τον Βασίλη που είναι, ή να τον συναντήσω
0: που
1: κάπου.
0: Που τότε τραγουδούσες μαζί με τον Βασίλη που Κωνσταντίνη.
1: Ναι, τότε τραγουδούσα με τον Βασίλη, σωστά, καλά τα λες. Και μας έκλεισε ο κορονοϊός, πρώτα κόψαν το τσιγάρο στους κλειστούς χώρους. Και είχε πάθει ο κόσμος ένα σοκ, δεν ήξερε τι να κάνει, δεν έβγαινε έξω κτλ. Και μετά μας έκλεισε ο κορονοϊός και όλα μπήκαν στον πάγο. Τα όνειρα, τα σχέδια, όλα στον πάγο. Οπότε συνάντησα τον Οδυσσέα σε μια τηλεοπτική εκπομπή και του έκανα την πρόταση και χάρηκα πάρα πολύ με την
0: δίδρασή του.
1: Δεν το συζητώ, τρελαθήκαμε και ο Σταύρος χάρηκε πάρα πολύ. Για μένα ήταν ένα ιδανικό ταιριασμα, γιατί βρίσκω πολλά κοινά μεταξύ τους, να σου πω την αλήθεια.
0: Μεταξύ των δύο?
1: Ναι, θα σου πω.
0: Ναι.
1: Ενώ ο Οδυσσέας είναι ένας λαϊκός ποιητής, έχει λαϊκή ψυχή και έχει όμως την ευθύτητα που έχει και ο Σταύρος. Δηλαδή στη μελωδία του, τόσο έξυπνα την κεντάει την... δηλαδή πώς να σου το πω, ξέρει αυτός ο άνθρωπος, είναι μάγος, ξέρει πώς να κάνει ένα τραγούδι να εισχωρήσει στη ψυχή του ακροατή. Αυτό το έχει και ο Οδυσσέας και ο Σταύρος, δηλαδή το έχουν και οι δύο. Επίσης έχουν και οι δύο έντονο ρομαντισμό. Και οι αντιθέσεις τους δεν υπάρχουν, δηλαδή το μόνο πράγμα έτσι που πάντα κοιτάμε στο φαγητό να βάζουμε και λίγο δύο αντίθετες γεύσεις για
0: ναι,
1: να...
0: Για κάπως,
1: αυτό είναι που κάνει την νοστιμιά. Είναι αυτό, ότι ο Οδυσσέας γράφει λαϊκά. Είναι, δηλαδή έχει τη στόφα των μεγάλων λαϊκών ποιητών που έχουμε. Δηλαδή, Ακισπάνου, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ναι. Ο Σταύρος πάλι έχει μία ευαισθησία, μία εσωτερικότητα, ένα ρομαντισμό παραπάνω, ένα, αυτό που φέρνει, που λέω, που μου θυμίζει λίγο το Χατζηδάκι, ας πούμε, σαν αίσθηση. Και αυτό το contrast πάλι νομίζω ότι κάνει πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω ότι είσαι ενθουσιασμένη από αυτή τη συνεργασία, έτσι όπως την περιγράφεις.
1: Είμαι ενθουσιασμένη, αλλά όλα αυτά τα πιστεύω και τα... δεν τα σκέφτομαι τώρα. Δηλαδή είναι πράγματα που έχω ανιχνεύσει χρόνια τώρα που τους ακούω και... τι να σου πω τώρα, μελετάω τραγούδια τους, τραγουδάω τα τραγούδια τους στα live μου και από αυτό παίρνω μεγάλη ευχαρίστηση.
0: Και αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι μπορεί να σκέφτεσαι κάποια πράγματα πώς θα συμβούν, αλλά το θέμα είναι να σε δικαιώσει και το αποτέλεσμα. Και εδώ καταλαβαίνω εγώ με βάση αυτά τα τραγούδια ότι το αποτέλεσμα σας έχει δικαιώσει. Έχετε πολύ αρμονικά δέσει και οι τρεις.
1: Και εγώ έτσι νιώθω.
0: Ναι.
1: Έτσι νιώθω.
0: Οπότε για πάμε να ξεκινήσουμε να ακούμε τα τραγούδια από αυτό το mini album. Σύννεφα Μπαλόνια, λοιπόν, το μόνιμο.

0: ένα τραγούδι μαζί. Μα είναι και εξαιρετικός τραγουδιστής τώρα ο Σταύρος.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Μόνο για να γράφει, αλλά είναι μόνο
1: όχι, φυσικά, δηλαδή, εννοείται. Δεν θα του πάρουμε αυτή την ιδιότητα του όντως εξαιρετικού ερμηνευτή. Σε άκουσα να λες, Βιολέτα, ότι αυτό το τραγούδι είναι ένα αισιόδοξο τραγούδι, το οποίο ήταν λίγο μια έκπληξη.
0: Ναι, κοίταξε να δεις. Θα σου πω ότι γίνεται. Αυτό το τραγούδι για μένα είναι δικαίωμα στο όνειρο. Δηλαδή, ωραίο. Θα ήταν φανταστικό να ξυπνήσουμε μία μέρα και να πούμε πω τι ωραία χρονιά, ας πούμε. Δεν πέρασε ο χρόνος από πάνω μας. δεν υπήρχαν φθορές. Δεν είχαμε πόλεμο. Ξέρεις, τώρα μην αρχίσω να το βαρύνω πολύ, ας πούμε, το πράγμα. Αλλά αν δεν μπορούμε, έστω μέσα από ένα τραγούδι, να έχουμε τη δυνατότητα να ονειρευτούμε έναν καλύτερο κόσμο για εμάς, τους γείτονες μας και τους γείτονες των γειτόνων μας μέχρι την άλλη άκρη της γης, τότε δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το τοπίο. Δηλαδή νομίζω το όνειρο είναι αυτό και η ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο που μας κρατάει ζωντανούς και ενεργούς στον αγώνα και της καθημερινότητας, μέχρι και στον αγώνα για να αλλάξει αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, νομίζω πως το όνειρο είναι και υποχρέωση, δηλαδή δεν είναι μόνο καταφύγιο.
1: Αυτό το στοιχείο της αισιοδοξίας που αποπνέει αυτό το τραγούδι είναι ένα στοιχείο που ίσως λίγο να μας λείπει από τα...
0: Η αισιοδοξία.
1: Ναι, από τα τραγούδια.
0: Η χαρά.
1: Η χαρά.
0: Ναι, μας λείπει.
1: Ίσως και από την καθημερινότητά μας βέβαια.
0: Μας λείπει και αυτό και η έκπληξη, ας πούμε. Εκτός του ότι, εντάξει, περιγράφει κάτι τοπικό.
1: Ναι.
0: Είναι και ότι δύσκολα ακούς τώρα τραγούδια με τόση χαρά, τόση ανάταση. Και μάλιστα για αυτό το λόγο ήταν και δυσκολεύτηκα πολύ στο στούντιο να το τραγουδήσω το τραγούδι. Ναι, και επειδή έχει αυτή την pop διάθεση, το pop ύφος που δεν έχω μάθει, ας πούμε, να τραγουδάω, δεν έχω συνηθίσει να τραγουδάω, αλλά και επειδή έπρεπε να εκφράσω μια χαρά, ότι ας πούμε τώρα είναι το πάρτι της ζωής μου και πρέπει να τραγουδάω αυτό το τραγούδι. Εγώ δεν έχω μάθει έτσι. Και είχαμε πολλές διορθώσεις κατά την ώρα του στούντιο. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή χαίρεστηκε ο Οδυσσέας. Εκεί βγαίνω και του λέω: παιδιά, συγγνώμη, δεν έχω ξαναπεί τραγούδι με τόση ανάταση. Και μου λέει: Οδυσσέας, γιατί εγώ έχω γράψει. Ναι. Και όντως, εντάξει. Νομίζω όμως με τη βοήθεια των δύο δημιουργών, νομίζω ότι το αποτέλεσμα μας αποζημιώνει.
1: Ναι, αυτό ισχύει 100%. Εσύ σαν ερμηνεύτρια, τι είναι αυτό που θέλεις να τραγουδάς? Είπες, δεν έχω συνηθίσει να τραγουδάω
0: pop, εννοώ σε pop ύφος.
1: Σε pop ύφος.
0: Ναι, είμαι κατά βάση λαϊκή φωνή.
1: Έτσι, αυτό θα έλεγες ότι είναι το χαρακτηριστικό σου, ας πούμε, το λαϊκό?
0: Ναι, δηλαδή ακόμα και στο τραγούδι το Έλα Κυράκη στον κόσμο, ας πούμε, ενώ είναι γραμμένο σε rock form, ας πούμε, και ενορχιστρωμένο έτσι με αυτόν τον τρόπο, με ηλεκτρική κιθάρα κτλ. Εγώ σαν φωνή λειτουργήσα αντίθετα και πιστεύω, δηλαδή δεν έκρυψα τη λαϊκότητά μου και πιστεύω ότι αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που αυτό το τραγούδι κάτι έκανε. Ένας από τους λόγους, δεν λέω πως ήταν αυτός ο λόγος. Δηλαδή αυτό το contrast χρειάζεται στο τραγούδι, το contrast. Διαφορετικές υφές χρειές.
1: Όπως και εδώ μου είπες ότι νιώθεις ότι υπάρχει ένα contrast με τις μελωδίες του Σταύρου.
0: Ναι, γιατί ο Σταύρος είναι πιο πολύ προς το έντεχνο. Έχει, ας πούμε, επιρροές από το παραδοσιακό, αλλά λες ότι ασχολείται με το έντεχνο τραγούδι, ότι δημιουργεί έντεχνα τραγούδια, τραγουδάει και στηρίζει έντεχνα τραγούδια. Ενώ ο Οδυσσέας είναι λαϊκός. Αυτό είναι μεγάλο που σου λέω τώρα, δεν είναι σπουδαίο.
1: Ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή λαϊκός, ο Άκης Πάνου, λαϊκός. Δηλαδή, είναι σπουδαίοι και οι δύο, απλά έχουν αυτή τη μικρή έτσι, αντίθεση.
1: Εσύ όταν έτσι κλήθηκες να τραγουδήσεις τα λόγια του Οδυσσέα, πώς μπήκες σε αυτόν τον κόσμο και στέκομαι λίγο πιο πολύ στα λόγια?
0: Θα σου πω, εγώ βασικά όταν τελικά έγινε αυτό και ήρθαν τα τραγούδια έτοιμα, ας πούμε, γραμμένα, στίχοι, μελωδίες, πώς να σου το πω, δεν μπορούσα να το πιστέψω και πάλι, όπως ακόμα δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορούσα να το διαχειριστώ, έπρεπε να πάρω απόσταση. Ήταν η χαρά μου τόσο μεγάλη που εκτός του γεγονότος ότι δύο από τους πιο αγαπημένους μου δημιουργούς γράψαν για μένα, είναι και τα τραγούδια, ας πούμε, πάνω στην ψυχή μου. Πραγματικά, δηλαδή, νιώθω ότι ο Οδυσσέας μου έβγαλε ψυχογράφημα και μετά έκατσε να γράψει. Το πιστεύω αυτό που σου λέω. Δεν μου το έχει πει. Εγώ το πιστεύω.
1: Ήρθαν και κουμπώσανε καταπληκτικά
0: τόσο στην πολύ, δική σου αυτά ψυχή που θέλω να εκφράζω. Δηλαδή, ήταν χαρά πολλές απόψεις. Και ο ήχος μου αρέσει που, δηλαδή, οι ενορχιστρώσεις που τις έκανε ο Σιόλας παρέα με τον Κώστα Παρίση, έτσι.
1: Ωραία, να το πω.
0: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Δεν ξέρω, ήταν όλο κάτι για μένα, ήταν μια έκπληξη, ένα μεγάλο δώρο που ήρθε στη ζωή μου και νομίζω ότι είναι ένα πρικιό που θα με σίγουρα ακολουθεί και θα με στηρίζει και θα το στηρίζω στο μέχρι το υπόλοιπο της καριέρας μου.
1: Και μόλις έτσι ξεκίνησε την διαδρομή του, πάμε να ακούσουμε τη στροφή.
0: Τη στροφή, ναι.
1: Που είναι, εντάξει, το αγαπημένο.
0: Το αγαπημένο. Είναι, κοίταξε να δει. Δεν μπορώ να ξεχωρίζουμε τώρα τα τραγούδια, ειδικά, δηλαδή, πραγματικά τα συγκεκριμένα δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω εγώ. Αλλά η στροφή είναι πραγματικά σαν να μιλάω εγώ. Δηλαδή, σαν να έγραψα εγώ με τον καλύτερο τρόπο αυτά που είμαι. Και είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω, είμαι αισιόδοξη, δηλαδή, φυσικά αισιόδοξη, και πιστεύω ότι όντως και εγώ. Σε μια αρχή το κάθε τέλος καταλήγει, ναι, αυτό που λέει, ναι, ναι, ναι. Πρώτα στροφή και στεροδρόμος που ανοίγει. Είμαι αυτό, είμαι καρδιά που θέλει όλα να τα ζήσει. Ναι.
1: Έγινε το ψυχογράφημα όπως το λες.
0: Ναι, έχει ή αυτό γίνει. Που λέει ότι έχω εδώ είναι τα ρούχα που φοράω. Όντως δεν έχω καμία επαφή, καμία λατρεία στην ύλη. Το νιώθω και το βιώνω με όλη την ελευθερία και τη χαρά που μπορεί να έχει αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, ακούμε.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
6: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Σουρής.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη γη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε πριν από λίγο επί της οδού Ορφαίου στο Βοτανικό. Στην περιοχή μεταβαίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ίδια ώρα μεγάλη μάχη των πυροσβεστών με το πύρινο μέτωπο που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από τη ΒΠΕ Μεγάρων, στην Ψάθα, αλλά καθώς και στη Λούμπα, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Συνολικά 5 μηνύματα μέσω του 112 εκδόθηκαν σήμερα για απομάκρυση πολιτών από τις περιοχές Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιο Κωνσταντίνο, ΒΠΕ Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεπεχώρη. Παράλληλα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σε ετοιμότητα έχουν τεθεί 2 πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά του λιμενικού και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν πλεύσει πλησίων των ακτογραμμών σε Ψάθα, Νέα Παραμό και Πάχη, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Σε ύφεση φωτιά, στο Τραγανό Ηλίας έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία των οχημάτων. Περισσότερα από 480.000 στρέμματα εκτάσεων κάηκαν στη Δυτική Αττική από τις δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 έτη, σύμφωνα με νέα ανάλυση του ΜΕΤΕΟ. Συνολικά 30 ακροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε ένα 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Εντυπωσιακά και ανησυχητικά χαρακτηρίζονται τα συγκεκριμένα αποτελέσματα σε σχετική ανακοίνωση του ΜΕΤΕΟ, στην οποία διευκρινίζεται ότι η ανάλυση θα επικαιροποιηθεί με την τελική έκταση της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό. Τα τελευταία 9 χρόνια έχουμε χάσει περίπου το 38% των δασών της Αττικής. Όταν φτάσουμε να έχουμε χάσει το 50%, γιατί πιθανόν εκεί θα φτάσουμε στην επόμενη χρονιά, θα μιλάμε για μια τεράστια καταστροφή, δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Κώστας Λαγουβάρδος στον Αθήνα 984. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι 2 συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική και Βιωτία. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για υπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζω ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ιδιωτικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Ο ένας συλληφθής είναι ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος υπογράφει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο δεύτερος εργολάβος, ο οποίος κατασκεύασε το ηλεκτρικό δίκτυο. Άμεσα ξεκινούν οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο. Όπως είπε, στο 100% ανέρχεται πλέον η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές, είτε πρόκειται για κύριες είτε για δευτερεύουσες. Η δύναμη μιας κοινωνίας φαίνεται στην ανθρωπιά της, γι' αυτό και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στη Humanity Greece, η οποία με τους δεκάδες εθελοντές της βρίσκεται αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Αυτό τονίζει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το πρωί φιλοξενήθηκε στην πλατεία Κοντζιά η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που συγκέντρωσε ήδη πρώτης ανάγκης για πυρόπληκτους και πυροσβέστες, καθώς και για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα. Η διατροφή για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές συγκεντρώνει έως τις 7 Αυγούστου στο Δημαρχιακό Μέγαρο ο Δήμος Πειραιάς σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας. Αύριο η έκτακτη

0: κόσμος δεν πρόκειται να έρθει παρά μόνο εφόσον επιτευχθεί συμφωνία ή υπάρξει ολοκληρωτική παράδοση του Ιράν. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η ταφή του θα γίνει από το πρώτο κημητήριο Αθηνών. Και ο καιρός, έφριος αύριο στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.
1: Αθήνα 984.

0: Ράδιο Ρούμελι News. Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
3: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
4: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

ένα θέμα που σε αφορά. Τούτος ο κόσμος δυο μάσκες φορά. Άλλοι στο νότο και άλλοι στο βορρά. Και δεν είναι όλα μια χαρά. Γι' αυτό δεν μπορώ τους μεγάλους του κόσμου που προσπαθούν να φτάσουν εντός μου, να μου μιλήσουν και να με πείσουν.

μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
5: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
6: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
5: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
6: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
5: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
6: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
8: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
8: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
7: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
9: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
10: Ναι.
9: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
10: Τα πάντα.
9: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
11: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
12: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκα.
3: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
13: Ακούμε ράδιο Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: γειτονία.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος
0: Σαμάκος. Ο Μάρκος Κούμαρης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
2: Καλώς τους.
0: Γεια σας.
2: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
3: Φυσικά, ρίχνουμε το κέρμα και λέμε να παίξουμε το μινόρε της αυγής και τον όγκο Μανοκράι.
2: Διπλό κέρμα. Πήγαμε.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: 4 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες, κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ναταλία Κανταρτζή. Μεγάλη μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο πύρινο μέτωπο που μένεται στη Δυτική Αττική. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται πάνω από την βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, στην Ψάθα, καθώς και στη Λούμπα, αλλά και στον Άγιο Νεκτάριο. Εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική ζώνη Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Υδροφόρες και μηχανήματα έργου έχουν διατεθεί από τις περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας. Σε ετοιμότητα τέθηκαν 2 πλοία και ένα ταχύπλο του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και πλωτά μέσα του λιμενικού αλλά και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία βρίσκονται κοντά στις ακτογραμμές σε Ψάθα, Νέα Πέραμο και Πάχη Μεγάρων, προκειμένου να επέμβουν εφόσον απαιτηθεί. Λεωφορεία της πυροσβεστικής και των ενόπλων δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για τη διευκόλυνση μετακίνησης πολιτών. Πριν από λίγο δόθηκε στην κυκλοφορία η οδός Αγίας Άνης που παρέμενε κλειστή έως την Ορφέως στο βοτανικό λόγο πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση. Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες σε διάφορες περιοχές της χώρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Αττική, Εύβοια και Χίο. Τεράστια είναι η οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, περισσότερα από 480.000 στρέμματα έχουν καεί από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Αττική, με τα στοιχεία να αναμένεται να επικαιροποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής της φωτιάς στο Πόρτο Γερμενό. Μιλώντας στον Αθήνα 984, ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Κώστας Λαγουβάρδος προειδοποίησε ότι έχει ήδη χαθεί περίπου το 38% των δασών της Αττικής, εκτιμώντας ότι το ποσοστό αυτό μπορεί σύντομα να φτάσει το 50%. Στον ανακριτή οδηγούνται αύριο οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκ των δύο συλληφθέντων είναι ο δήμαρχος Τηλίδας. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πολιτική προστασία η φωτιά προκλήθηκε από σπινθήρες μετά από ταλάντωση αγωγών στο ειδικό ηλεκτρικό δίκτυο αιωλικού πάρκου. Στις πληγήσεις περιοχές της Βιωτίας αύριο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, περιοχές της Δυτικής Αττικής θα επισκεφθεί το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας. Η δύναμη μιας κοινωνίας φαίνεται στην ανθρωπιά της, γι' αυτό και αξίζει ένα μεγάλο μπράβο στη Humanity Greece, η οποία με τους δεκάδες εθελοντές της βρίσκεται αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή, βοηθώντας όσους δοκιμάζονται από τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών. Αυτό αναφέρει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του, προσθέτοντας ότι το πρωί φιλοξενήθηκε στην πλατεία Κοτζιά η δράση του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που συγκέντρωσε ήδη πρώτης ανάγκης για πυρόπληκτους και πυροσβέστες, καθώς και για δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα. Ήδη διατροφής για τους πυροσβέστες και τους εθελοντές συγκεντρώνει ως 7 Αυγούστου στο Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας. Αλλάζουμε θέμα. Αύριο η έκτακτη σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στη κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε εκ νέου ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χαρακτηριζοντάς τις ως την τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να καταλήξει σε μια συμφωνία. Μιλώντας στο Βαλ γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι οι επαφές γίνονται κατόπιν αιτήματος του Ιράν και χωρών της περιοχής, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, ξεκαθάρισε

0: Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Η ταφή του θα γίνει στο πρώτο κημητήριο. Προσωρινά κατάλληλο προς πόση κρίθηκε το νερό στον οικισμό της Σίβηρης του Δήμου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Κατά τη διάρκεια ελέγχων ανιχνεύθηκαν μικροβιολογικές παράμετροι, οι οποίες
1: ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιοπούλου 65, τηλέφωνο 22 310 45 497 και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου, τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
1: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 2310.

0: Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Είστε έτοιμοι να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα και να νιώσετε καλύτερα κάθε μέρα? Με τα συμπληρώματα διατροφής Super Vita, η ενέργεια και η ευεξία είναι πιο κοντά από ποτέ. Ιδανικά για να μειώσετε την κούραση και την εξάντληση της καθημερινότητας. Τα Super Vita έχουν αντιοξειδωτικές ιδιότητες και ισχυρές βιταμίνες που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα με ενισχυμένα αμινοξέα και βιταμίνη D3. Όλα όσα χρειάζεστε για να ανακάμψετε από τις δύσκολες μέρες και να νιώσετε ζωντάνια και δύναμη. Βάλτε το Super Vita στη ζωή σας σήμερα και νιώστε τη διαφορά. Υγεία, ενέργεια, ευεξία, όλα σένα. Super Vita για το νοσοποιητικό σας σύστημα. Super Vita για τη ζωή σας. Με την επιμέλεια του ιατρού Θανάση Βαθιώτη. Για παραγγελίες 6977-200-307. Συμπληρώμα διατροφής γνωστοποιημένο στον ΕΟ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθεστούν την καθημερινή ισορροπημένη διατροφή.
2: Την 3η, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νιμέγεν, για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 10.30.
3: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Ραδιορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
7: Η ώρα είναι 10.30.
8: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
0: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
0: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50-922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, Jeans Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
7: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
7: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
6: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
10: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
11: Εγώ 7.
12: Εγώ μια ντουζίνα.
9: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
13: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
9: Όλοι θα πάρετε!
14: Τσιγαράκι,
15: μπα, το έκοψα.
14: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
15: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
14: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-80-8612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι,
2: μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Την Τρίτη, 4 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, Ολυμπιακός Νάιμεγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Συντονιστείτε από τις 8.30 στον 943 Interveten Ελλάδα Sports για το pre-game του μεγάλου αγώνα. Περιγράφει από το γήπεδο Καραϊσκάκης ο Θέμης Παλιούρας. Σχολιάζει ο Κώστας Αμοθράκης. Μετά τη λήξη ακολουθούν σχόλια, ειδήσεις, ρεπορτάζ από όλο το δημοσιογραφικό team του σταθμού. Μην το χάσετε.
2: Η ώρα είναι 12.30.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Διορούμε News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα κι δόλια η καρδιά.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
3: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
4: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
3: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
4: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22 310 35 840 και κινητό 6972 116 806.
4: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
5: 25 λεπτά χωρίς

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
9: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
8: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
9: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
8: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
9: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
8: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
9: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
8: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
9: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
10: Γιάννη,
11: έλα!
10: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο κορέτσι σπλινάντερο παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36 856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50. 922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.